λυπείς, τα έχω όλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

πως λυπείς, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Εξέλιξη στο πολιτικό σκηνικό και προβληματισμός έντονος στο Μαξίμου μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις Βελγικές Αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Κοινήν Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatargate. Το αίτημα των Βελγικών Δικαστικών Αρχών διαβιβάζεται σήμερα στη Βουλή. Και αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις Βελγικές Αρχές και εμπλοκή του ονόματός του κάνει λόγο κύριος Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασύλειας. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Δεν τους νοιάζει ούτε η πατρίδα, ούτε ο Έλληνας εργαζόμενος, ούτε ο συνταξιούχος που δεν βγάζουν το μήνα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Στα δικαστήρια Χανίων, με αποδοκιμασίες, ο Σκοπιανός καθομολογεί αν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας. Εντός της ημέρας αναμένεται ο εισαγγελέας να του ασκήσει δίωξη για την ανθρωποκτονία της άτυχης γυναίκας. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Αγίων Πάντων στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο, αναβατισμό μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Πλήρες άνοιγμα του στενού τορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, που προειδοποίησε ωστόσο την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μελτέμια που φτάνουν τα 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς ο υδράργυρος. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά αναμένονται τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ νότιο-ανατολική, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην συνέχεια η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο
9: ναυάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Πιάνω,
13: πιάνω,
12: βάζω,
13: βάζω,
12: το κεφάλι,
13: το κεφάλι,
12: κατεβάζω,
13: κατεβάζω,
12: φτιάχνω τα χέρια μου,
13: φτιάχνω τα χέρια μου
12: και σηκώνω ψηλά.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
15: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
16: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Θα ήθελα σήμερα να δούμε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Να το δούμε κατάματα. Να το δούμε με έναν τρόπο ιδιαίτερα, θα λέγα, κριτικό. Με γιώτα. Τι φταίει? Γιατί φτάσαμε εδώ? Η άποψή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι δεν φταίει κανένας πολιτικός για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα ως νεοέλληνες, γιατί δεν είμαστε Έλληνες, καταδύσαμε νεοέλληνες, με όλα εκεί τα κουστούρια εντός εισαγωγικών, τα μειονεκτήματα ενός λαού που ενώ έχει τεράστια πλεονεκτήματα, του έχουν μείνει μόνο τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τα ξέχασε. Ο άνθρωπος, ο Έλλην άνθρωπος, είναι έλογον. Δεν είναι άλογον. Και να πάμε στα απλά, για να μπούμε λίγο στην πολιτική. Φταίει ο πολιτικός που λέει ότι κυβέρνησα 5 χρόνια, δεν ήξερα πώς θα κάνω κάτι και τώρα που έφυγα ξαναγυρίζω και ξέρω? Και αναφέρομαι στον Τσίπρα, ο οποίος ως Τσίπριζα πλέον, ως νέος Τσίπριζα, όχι ως Τσίπρας, μας έρχεται για να μας ξανακυβερνήσει. Φταίει ο πολιτικός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος γνωρίζατε όλοι σας ότι δεν έχει εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή του, ούτε μία μέρα, αλλά έχει εκατομμύρια ευρώ αυτός και η οικογένειά του. Και δεν ψάξατε να βρείτε από πού τα βρήκε τα λεφτά αυτά. Πώς έγινε πλούσιος αυτός και η οικογένειά του? Πόθεν τα βρήκαν? Δεν αναρωτηθήκατε? Φταίει αυτός που είτε από ανικανότητα είτε από δόλο καταστρέφει την Ελλάδα? Δηλαδή, να πω ότι είναι ανικανότητα, που εγώ πιστεύω ότι είναι δόλος. Γιατί δεν μπορεί στα ιδιωτικά του να γίνεται εκατομμυριούχος κάποιος, αλλά στα δημόσια να πτωχεύει τη χώρα. Κάτι δεν πάει καλά. Φταίει αυτός που έρχεται τώρα και σου λέει κάνω νέο κόμμα, δεν έχω εξωτική πολιτική, δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω σχέδιο, δεν ξέρω για την οικονομία τίποτα, είμαι υπέρ των λαθρομεταναστών, είμαι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, είμαι εναντίον των αυλώσεων, ένας αχταρμάς δηλαδή ιδεολογικοπολιτικός, και σου λέει ενώ δεν έχω πρόγραμμα ψήφισέ με, έτσι από αγανάκτηση, με το ένστικτο. Δεν φταίει αυτός, άποψή μου. Δεν φταίει αυτός που σου λέει ότι εγώ ζούσα με 3 χιλιάρικα το χρόνο με τη γιαγιά μου και τον ψηφίζεις. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίει κανένας τους. Φταίμε όλοι, φταίω εγώ, φταίτε εσείς, φταίμε όλοι μας, εν πάση περιπτώσει, που φτάσαμε εδώ. Ένας λαός ο οποίος έχει γίνει κακεντρεχής, ο νεοέλληνας, ο νεοελληνικός λαός, ή ο Έλληνας, που έχει γίνει αιμονικός με την αποτυχία. Αιμονικός με τη δυστυχία. Αιμονικός με τους αποτυχημένους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι οι επόμενες εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ίσως οι σημαντικότερες για τη χώρα. Ή τελειώνουμε, ή απλά τελειώνουμε το πρόβλημα εμείς. Εξάλλου, να το πω διαφορετικά, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Διέλυσε το πρόβλημα. Αν δεν διαλύσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το λύσουμε πλέον. Έκοψε τον κόρδιο δεσμό και δεν έλυσε κανένα κόρδιο δεσμό. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε και να δείτε κατάματα την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Τι δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Και τι δεν μπορεί να κάνει καμία κυβέρνηση από αυτές που θέλουν να κυβερνήσουν και καλά τα νέα κόμματα? Πρώτον, με την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά η συνεχής εκτόξευση τιμών με πολίτες να αντιμετωπίζουν πίεση στην καθημερινότητά τους και το βιωτικό τους επίπεδο είναι το υπαρήθμιο ένα πρόβλημα της χώρας. Τι φταίει? Ποιος φταίει για την ακρίβεια? Ας το πω έτσι να καταλάβετε. Πρώτον, γιατί πολύ απλά κανένα κόμμα δεν ξέρει πού οφείλεται η ακρίβεια. Όλοι μιλούν γενικόλογα, κανείς δεν μιλάει ουσιαστικά. Όλοι λένε φταίει για την ακρίβεια, ο Τάδε, ο Δίνα. Δεν είναι έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ακρίβεια είναι οι τριγωνικές συναλλαγές των μεγάλων πολυεθνικών, οι οποίες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα και κάνουν ισολογισμούς μαγειρεμένους για να μην πληρώνουν ούτε φόρο και να μπορούν να αποφεύγουν και το κυριότερο να έχουν υψηλές τιμές και να μεταφέρουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν χτυπήσεις το κεφάλι, στο κεφάλι το πρόβλημα, δεν λύνεται. Το τελειώνεις. Δεύτερον, το πραγματικό εισόδημα. Μας μιλάνε για αυξήσεις όταν η μείωση της αγοραστικής δύναμης λόγω συνδυασμού ακρίβειας και φορολογικών επιβαρύσεων είναι τρομακτική. Διότι μπορεί να μου δίνεις 10 χιλιάρικα το μήνα, αλλά αν με φορολογείς με 9 χιλιάρικα, λέω τώρα εγώ, και ταυτόχρονα έχω και ακρίβεια και το χιλιάρικο που μένει, μου μένουν 10 ευρώ, 990 τα χρέη, τα εξοδά μου, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και φορολόγηση δεν είναι μόνο επί του εισοδήματος. Όχι. Φόρος για μένα είναι κάθε τι που υπάρχει μέσα σε οποιοδήποτε λογαριασμό που δεν το βλέπουμε, στο ρεύμα, που έχει έμεσους φόρους πάρα πολλούς. Και αυτό είναι φορολόγηση. Τρίτον, το στεγαστικό. Ένα έντονο και διαρκές πρόβλημα που οφείλεται και στον Τσίπρα
και στον Ανδρουλάκη και στο Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με τα φαντς έτσι όπως έκαναν και δέσμευσαν όλα τα κίνητα, τα κατέσχεσαν. Αυτός ο άνθρωπος κάπου έφυγε από εκεί. Ήταν δικό του σπίτι. Κάπου πήγε. Πού θα πάει? Θα πάει να νοικιάσει. Έλα μου όμως που άνοιξε 200.000 ακίνητα υποκατάσχεση, λέω ένα νούμερο έτσι, υποκατάσχεση. Αυτά λείπουν από την αγορά και ζητάς άλλα 200 για να τα αναπληρώσεις με ενίκιο και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Ανεβαίνουν τιμές των ενοικίων. Με μισθούς πείνας και νέους εργαζόμενους που να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, δεν λύνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό και είχα πει ότι πρέπει να επανειδρυθεί από το 19-20 το έλεγα έτσι, η εργατική εστία. Με κρατική επιστασία, με πιο φθηνά κόστη για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και ταυτοχρόνως να σταματήσεις αυτή η ιστορία με τους Τούρκους Ισραηλινούς να αγοράζουν ακίνητα χωρίς έλεγχο. Και όλους αυτούς τους τύπους. Βούλγαρους, Ρουμάνους κτλ. Το δημογραφικό. Δεν το έλυσε το δημογραφικό. Είναι προβλήματα που δεν λύθηκαν από την κυβέρνηση. Συνεχής επιδείνωση υπογεννητικότητος, επιτάχυνση πληθυσμιακής μείωσης, κανένα κίνητρο για να γεννήσουν Έλληνες, να γεννηθούν Έλληνες. Κανένα κίνητρο. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην παιδεία. Τεράστιο το πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Χρηματοδότηση ανύπαρκτη. Υποχρηματοδότηση. Υποβοήθηση ανύπαρκτη. Ενίσχυση της παραπαιδείας και έλλειψη ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Πάει το πτυχίο και σπουδάζει. Θα σου πω πολύ απλά. Τι σπουδάζει το παιδί σου, πολιτικές επιστήμες. Πού θα βρει δουλειά, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας. Εδώ πήγαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κάναν λέει σχολή για φίλο. Σχολή φίλου. Ναι, φίλου για τα πολλά φύλλα και τα λίγα φύλλα. Άντρας, γυναίκα, παιδί και άλλα 15, 45, 75. Δεν γίνεται έτσι οργάνωση. Δεν γίνεται σχέδιο. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας η παιδεία. Αλλιώς δεν είναι παιδεία. Άλλο πρόβλημα για την υγεία. Τα έχει κάνει μαντάρα ο Γεωργιάδης. Αυξανόμενη και αυξανόμενη πάρα πολύ η εμπλοκή των ιδιωτικών συμφερόντων. Ανέβηκαν τα ασφάλιστρα, πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και ας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο άτομα, 1,5 εκατομμύριο δεν είναι λιγότερα, 1,5 εκατομμύριο το νούμερο, έτσι. Αυτούς τους λαθρομετανάστες, μαζί με τις δίθεν ευπαθείς ομάδες, τους Ρωμά, όπως λέγανε Ρωμαίοι και όλοι αυτοί οι τύποι που δεν πληρώνουν ποτέ εισφορά, αλλά πηγαίνουν δωρεάν στα νοσοκομεία και κάνουν και τσαμπουκάδες, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ευπαθείς ομάδες. Μπαίνουν στα νοσοκομεία 50-50 μαζί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αν θέλετε την άποψή μου, κλείνει στα νοσοκομεία, δεν μπαίνει κανένας. Τι θα πει συνοδός. Συνοδός λέει ένας, το καταλαβαίνω, 15-20 μαζί. Η άλλη κοπέλα στο Άργος είχα στη ζωή της. Και αυτοί οι δίθεν ευπαθείς ομάδες που έχουν έρθει από Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία ή Αλβανο-Ρωμά, Βουλγαρο-Ρωμά, έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Τζάμπα όλα, κλέβουν κιόλας οι περισσότεροι, στυλιτεύονται και οι άλλοι. Οι γηγενείς Ρωμά εδώ, για μένα τσιγκάνοι είναι οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι Ρωμά, αυτά είναι παραμύθια. Τσιγκάνοι είναι. Τσιγκάνοι, Έλληνες τσιγκάνοι είναι. Αλλά αυτό το πράγμα σταματήσει γιατί τζάμπα πηγαίνουν εκεί μέσα και διαλύουν τα νοσοκομεία. Όλοι οι λαθρομετανάστες. Τζάμπα, δεν πήρε κανένα τίποτα. Και έχει και τη ΜΚΟ που κάνει στο νοσοκομείο, παπ, θα κάνει το δικό της. Κομμένα αυτά. Ιδιωτικό χρέος. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχει λύσει τίποτα η κυβέρνηση. Έντονη επιβάρυνση νοικοκυριών, επιχειρήσεων, με εκτεταμένη εξάρτηση από φαν, services, χρωστάνε από εδώ, χρωστάνε στο ρεύμα. 2,5 δις λέει χρέη στο ρεύμα, 1,5-2 δις για το ρεύμα μας. Χρωστάμε, δεν πάμε να πληρώσουμε. Συγκοινωνίας. Εδώ να δείτε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, χαμός στο ίσωμα. Υποδομές δεν υπάρχουν, λεωφορεία δεν υπάρχουν, μετρό δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, στο Κεφισό κολλάς και τελειώνεις. Αυτό ήταν. Τραβάς χειρόφρονο και μένεις εκεί για 2 ώρες, 3 ώρες. Αυτά δείχνουν κάτι. Ότι δεν λύνουν προβλήματα αυτοί που κυβερνάνε. Και δεν φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε, φταίνουν αυτοί που τους ψηφίζουν. Να σταματήσουμε την κλάψα κάποια στιγμή είναι ο Έλληνες. Ενέργεια, καύσιμα, διόδια. Τι να πρωτοπώ γι' αυτό. Τι έχει λύσει η κυβέρνηση. Στην ενέργεια που παίρνω 600% πιο ακριβό το φυσικό αέριο από την Αμερική γιατί έκανε πόλεμο με τη Ρωσία ο τύπος και παίρνουν και οι Τούρκοι λεφτά και οι Αζερβαϊτζανοί και αγοράζουν και φυσικό αέριο από τη Ρωσία πάλι. Τι να πω κατά διόδια που έχουν πάει στο Θεό. Τι να πω κατά καύσιμα που έχουν πάει στο Θεό. Τι έχει λύσει η κυβέρνηση. Και δεν μιλάω για τον πρωτογενή τομέα. Εκεί γίνεται το ένα να δεις. Το έλα να δεις. Και όταν λέμε το έλα να δεις, το έλα να δεις. Πεθαίνει ο πρωτογενής τομέας, πεθαίνει όλη αυτή η βάση της οικονομίας που θα μπορούσε να μας ταΐσει. Πείτε μου λοιπόν τι από όλα αυτά έχει κάνει η κυβέρνηση και λέτε να τον ξαναψηφίσετε τον Μητσοτάκη. Τι, πώς πάτε και ψηφίζετε ανθρώπους που δεν έχουν πρόγραμμα ρε παιδιά. Δεν έχουν τίποτα, αέρα πατέρα σας λένε ένα χρόνο έχουν σοφούς και πανσοφούς
Και έχουν πεθάνει οι σοφοί και οι πανσοφοί και πρόγραμμα δεν έχουν. Ο Τσίπριζας θα μας ξανάρθει, θα μας κατσικωθεί μαζί με τον Σαμαρά. Τι να πω, ξέρω εγώ. Είναι μερικά πράγματα που ως άνθρωπος δεν μπορώ να τα εξηγήσω.

Και πάμε στα γρήγορα να μιλήσουμε λίγο για το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Να ξεκινήσω από την από το αλφάβητο. Το α. Τι σημαίνει το α? Στα γρήγορα όμως, έτσι, πολύ γρήγορα. Είναι η αρχή της αλφαβήτου και η έννοια της δημιουργίας. Το α και το ω, δεν λέμε, από την αρχή μέχρι το τέλος. Παρουσιάζεται ως η αρχή του αλφαβήτου και συνδέεται με την ιδέα της ενάρξεως και της δημιουργικής δύναμης, η οποία εκφράζεται ως φωτεινή και ηλιακή ενέργεια. Αλφ, α, ξεκινάμε από αυτό. Β, το β, δου, ενέργεια και στερέωση της ύλης. Το β λοιπόν ερμηνεύεται ως μορφή μιας ενέργειας από πολλούς ειδικούς γλωσσολόγους που ασχολούνται με τη γλώσσα, που συμβάλλει στη συγκρότηση και στερεοποίηση των υλικών σωμάτων. Βλέπετε ότι η ελληνική γλώσσα έχει νοήματα. Ήταν και αριθμός, ήταν και μουσική. Δηλαδή η γλώσσα μας έχει υψηλά νοήματα, γιατί πολύ απλά είναι μια γλώσσα θεϊκή. Το θεϊκή εντός εισαγωγικών. Γη, γάμα, γη, γη, γη. Είναι η υποδοχή του φωτός, γιατί η γη υποδέχεται το φως του ήλιου και από αυτόν παίρνει ζωή. Ζή. Το γάμα λοιπόν συνδέεται με τη γη, το φυσικό περιβάλλον και όλα αυτά που απαρτίζουν τον πλανήτη Γη, τα οποία συνδέονται με τον πολύ απλά, με τους όρους της φύσεως. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Από την ενέργεια του φωτός ζούμε και υπάρχουμε, του ηλίου. Δέλτα. Εδώ αρχίζουν τα περιπτωσιολογικά. Η πτώση και η συμπίκνωση του φωτός. Έρχεται από την πηγή της ενέργειας και πάει πάνω στον πλανήτη Γη. Έτσι ερμηνεύουν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι το όν, το υπέρτατο όν ο δημιουργός, το δέλτα επάνω η κορυφή και από κάτω η βάση οι άνθρωποι. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει. Σας λέω ότι η γλώσσα και το αλφάβητο ερμηνεύονται. Δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Το ε, ε, εφ, ε. Πορεία, κίνηση και έκταση. Δίνει όγκο το ε, ε, ε. Κατευθύνει. Συνδέεται με την έννοια της κίνησης, της πορείας και της γεωμετρικής έκτασης του χώρου. Το ε που λέγαμε, θυμάσαι, στη γεωμετρία. Δεν είναι τυχαίες οι έννοιες. Ζήτα. Ζωή. Ζ. Ζωή. Ζω. Έτσι. Ζωή και βιολογικός κύκλος. Περιγράφεται ως σύμβολο της ίδιας της ζωής. Το Z. Ζεστασιά. Δύναμη που επιτρέπει στην ύλη να διανύσει τον φυσικό της κύκλο. Σας λέω πράγματα τα οποία ερμηνεύονται, επαναλαμβάνω, με βάση την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι απλά μια γλώσσα. Δεν είναι ένα αλφάβητο. Έγινε πολλή δουλειά από κάποιους, δεν ξέρω ποιους, για να γίνει το αλφάβητο αυτό. Το ήτα. Ήτα. Ήτα. Φως, φανέρωση, αλήθεια. Το ήτα ερμηνεύεται ως διπλή ακτίνα. Μια διπλή ακτίνα φωτός που συμβάλλει στη φανέρωση και την αποκάλυψη, λέει, της αλήθειας μέσα από την υλική δομή. Είναι απίστευτα αυτά που σας λέω. Για πολλούς. Πίστευτα για κάποιους άλλους λίγους. Αλλά ερμηνεύουν πολύ τη γλώσσα και το αλφάβητο κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο θ. Η υλική ύπαρξη, το θήτα. Ήτα, θήτα. Υλική ύπαρξη και φωτεινή μεταβολή. Πάμε στο γιώτα. Στο γιώτα. Έτσι, στο γιώτα. Αθόρυβη ακτινοβολία και διάδοση ενέργειας. Γιώτα. Ιώτα λέγονταν. Το γιώτα το λέμε εμείς. Ιώτα. Έτσι το πρόφεραν οι αρχαίοι Έλληνες. Όχι γιώτα. Ιώτα. Γι' αυτό και τα φορά τα ακούν τα αρχαία ελληνικά, σου φαίνονται και λίγο περίεργα. Με την έκφραση κάθε διαλέκτου και τοπικισμού. Το ιώτα λοιπόν περιγράφεται ως συνεχής διακριτική ροή φωτός που δρά αθόρυβα στη δόμηση της ύλης. Πάμε στο κάπα. Το κάπα. Υλική υπόσταση και γείωση λέμε. Είναι και μερικά πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω εγώ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πρέπει να εμβαθύνεις πάρα πολύ στην ελληνική γλώσσα για να μπεις ως μύστης εντός εισαγωγικών στα υψηλά νοήματα που αποπνέουν τη γλώσσα αυτή. Το λάμδα. Λ. Λ. Λ. Λ. Τονίστε το. Μεταβολή φωτός σε ύλη. Το λου. Περιγράφει τη μετατροπή της ηλιακής, λέει, ακτινοβολίας σε διάφορες μορφές ύλης. Πάμε στο μη. Το μη είναι η μ. Μ. Η δόνηση και η δόμηση της ύλης και η τελειοποίηση. Θεωρείται ένα άρτιο γράμμα το μ, μη, γιατί περιλαμβάνει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με υψηλά νοήματα, δηλαδή την ολοκλήρωση της φυσικής τάξεως. Αυτό το λένε κάποιοι. Το νι. Φύση, νους, κοσμική τάξη. Το νι.
Το μεγαλύτερο έγκλημα που έκαναν ποτέ στην ελληνική γλώσσα είναι που αφαίρεσαν το τελικό νι. Προφέρετε το νι συνεχώς και θα δείτε μια νόηση, μια δόνηση στα αυτιά σας. Αυτή η δόνηση, λένε, ενεργοποιεί τα εγκεφαλικά κύτταρα, ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, εμπάσχετος τους, γιατί κάντε το λίγο να καταλάβετε τι εννοώ. Άρα το κάνετε, δεν το καταλάβετε. Είναι αυτοί οι συμβολισμοί, είναι αυτά που κρύβονται ή που δεν λέγονται πολλές φορές για το υψηλό νόημα της ελληνικής γλώσσης. Ξι. Το ξι περιγράφει την υλική οικία της ύπαρξης. Το ότι συνδέεται με τη γη, το ξι, ξύλο, για ξύλο, το ξύλο. Το ξύλο, το ξύλον, ξύλο. Όμικρον, όχι το ξύλο που τρώμε. Το όμικρον είναι η υποδοχή του φωτός σε και υλική μορφή. Ερμηνεύονται έτσι, σας λέω, από πολλούς. Το αν είναι έτσι ή όχι, δεν ξέρω, ο καθένας έχει την άποψή του. Το πι, η δημιουργική αρχή και η εμψύχωση. Σας είπα μερικά γράμματα, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι όλα αυτά δείχνουν τι, ότι δεν έχουμε ψάξει την ελληνική γλώσσα. Πάμε στα γρήγορα. Το πι, το ρο, ρο, η ροή του φωτός και η μετάβαση στην ύλη. Εξού και το είδωρ, η ροή, το νερό, είδωρ, από τη θάλασσα, έτσι, η ροή του νερού. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά, δεν τα βγάλαμε έτσι και λέμε, άιντε, βγάλτε ένα ρο και υδροροή και υδρονομέας και υδραγωγείο. Προέρχεται από κάπου. Τι περιγράφει? Και μάλιστα περιγράφει τη συνεχή ροή. Σίγμα, εσωτερικότητα και δομή. Αυτό έχει να κάνει και με την ύλη, έχει να κάνει και με πολλά πράγματα, αλλά ας τα προσπεράσουμε, μην πάμε στο

0: ανθρώπους που είχαν θεσμικό ρόλο και μιλούν ξεκάθαρα για δολοφονία. Ότι τον έβγαλαν από τη μέση. Γιατί το κάνετε αυτό? Σώνει και καλά πρέπει να βγάζετε τον κάθε πρωτοψάλτη να λέει ανοησίες. Και επειδή δεν κάνετε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, βγαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και λέει: η κυβέρνηση παρενέβει στο έργο μας. Τι χρειανάλη έχω εγώ για να πω ότι γίνονται παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Για πείτε μου, τι πρέπει να πω άλλο? Πού είναι η ανθρωπιά σας? Α, είναι και υπουργός εδώ, είναι λαλίστατη. Λαλίστατη για άλλα θέματα, για την Κοκατζέντα, για τους πρόσφυγες, στους καθόμεταναστες. Για τα Ελληνόπουλα! Λέω για τα Ελληνόπουλα! Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, ό,τι και να απαντήσετε, κενό υπερεχομένη απάντηση. Δεν σας διακόπτω εγώ. Αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, ας κάνουμε όποτε θέλετε.
1: Παρακαλώ.
0: Μην είστε αγενείς, γιατί είστε προκλητικότατοι.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Είστε προκλητικότατοι. Θα σέβεστε, κυρία Υπουργέ. Διορισμένοι είστε. Είστε διορισμένοι και είμαι εκλεγμένος. Θα σέβεστε τους εκλογημένους βουλευτές. Καταλάβατε? Σε καρέκλα διορισμένοι είστε. Είστε μια διορισμένη
2: κυρία Υπουργέ.
0: Δεν θα κόβετε.
2: Όταν.
3: Αυτά τα ωραία γίνονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τους φυτεμένους που έβαλε ο Μητσοτάκης, τους οποίους θα τους κάνει και βουλευτές κανονικούς. Η κυρία Γαμπιδάκη θα εκλέγει, είναι βέβαια αυτό. Α είναι, πάνω-πάνω, αγ, οχοχο, τίποτα υπόλοιπα. Α, θα ψηφιστεί. Όσοι είναι από Α έχουν 30% των ψήφων του κόμματος παραπάνω και πρόκριμα από τους άλλους. Μπας περιπτώσει, ξέρετε, αυτοί που κοροϊδεύανε εμένα για τα ξυλόλια, ο Κυρανάκης, ο υπουργός Κυρανάκης, πήγε κάπου σε ένα συνέδριο και βραβεύτηκε μαζί με την Εωδασάμ, με τον Εωδασάμ, που είχε πει ότι βρέθηκε ξυλόλιο. Στο πόρισμα του Εωδασάμ έλεγε ξυλόλιο. Βραβεύσανε το πόρισμα του Εωδασάμ, παρουσία του Κυρανάκη, αυτοί που με ειρωνεύονται για το ξυλόλιο ή την εκρητική ύλη ή το... την πυρόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι, ξέρετε, με την βλακεία έχω πάθει ανοσία. Ανοσία. Δεν μ' αγγίζει πλέον η βλακεία του. Δεν μ' αγγίζει. Δεν μ' αγγίζει τίποτα πλέον. Πραγματικά τα έχω δει όλα. Δεν έχει κάτι άλλο που μείνει που να δω. Τα έχω δει όλα και βλέπω και χειρότερα. Όλοι κάνουν κριτική στην ελληνική λύση, λες και κυβέρνηση ελληνική λύση. Όλοι βρίζουν την ελληνική λύση, όλοι είναι παιδιά, από τα φασισταριά, τα ναζισταριά, μέχρι τα φασισταριά, ξέρω εγώ, ακροαριστερά, φασισταριά, ναζισταριά. Όλοι. Κεντρώοι, όλοι. Λες και κυβέρνησα εγώ. Κάνει ένα λάθος ο Μητσοτάκης, να το λέτε. Νομίζουν ότι κάναμε ένα λάθος εμείς, μας βρίζουν όλοι. Μαζί, συγχορδία, ξεκινάνε όλοι μαζί. Τι καημός είναι αυτός με την ελληνική σειρά, παιδιά. Σας είπα, όλοι θα πάρετε αυτό που σας αξίζει στο τέλος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κυριάκος Βελόπουλος εδώ μαζί μας, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.
1: Μας περιμένει εδώ.
0: Πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Τι
2: καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά.
2: Προσπαθούμε.
0: Τι έχουμε. Γιατί εσείς γενικά είστε και Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη, οπότε είμαστε εκεί που σας έχουμε τώρα εδώ.
2: Εντάξει, τι έχουμε. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Ποια άποψη τώρα.
2: Για τη χώρα, για την οικονομία. Σας άκουγα από το πρωί. Ωραία,
0: να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα.
2: Να τα πάμε.
0: Οικονομία.
2: Οικονομία. Από πού να πάμε. Από την απαράδεκτη αυτοκαταστροφική επιλογή της κυβέρνησης να καταστρέψει τα μηχανήματα, τις γνωστές, αν θέλετε, υποδομές στη Δυτική Μακεδονία για το Ελληνίτη. Δηλαδή, με πυροτεχνουργοί πήγαν και κατέστρεψαν περιουσία του ελληνικού λαού. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Η αξία του λιγνίτη στη χώρα μας είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω καλός ή κακός. Κακός για μένα έγινε η απολυντοποίηση, γιατί χώρες στην Ευρώπη ανοίγουν λιγνίτες. Πήγαν και κατέστρεψαν χθες. Πραγματικά το έβλεπα και με πιάσει η ψυχή μου. Mm. Περιουσία του ελληνικού λαού. Αποφάσισε κάποιος να βάλουν πυροτεχνουργούς με εκρηκτικά και να καταστρέψουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ περιουσίας. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Και το δεύτερο, και γι' αυτό είναι και σημαντικό, ήταν η δήλωση του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΑ, ο οποίος άδειασε όλη την κυβέρνηση. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε μπαταρίες, γι' αυτό το λόγο και το ρεύμα το στέλνουμε στη Βουλγαρία και από εκεί το παίρνουμε εμείς την ώρα που οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα το οποίο το πετάμε. Και επίσης είπε ότι έτσι αναγκάζονται οι μικροί πάροχοι φωτοβολταϊκών να ξεπουλάνε τις περιουσίες τους στις μεγάλες καρχαρίες. Αυτά δείχνουν κάτι. Λάθη επιλαθών και ουσιαστικά γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Το ακριβό ρεύμα το πληρώνουμε όλοι δυστυχώς. Και το πληρώνουμε γιατί έχει κάνει εγκληματικά λάθη αυτή η κυβέρνηση σε επίπεδο και φυσικού αερίου. Και μάλιστα είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΑ ότι για αυτόν τον λόγο κάποιοι βολεύονται να μην γίνεται πραγματικά η αποθήκευση από τις ΑΠΕ του ρεύματος, γιατί αγοράζουμε και φυσικό αέριο. Δηλαδή δουλεύει η κυβέρνηση για αυτούς που φέρνουν φυσικό αέριο και για τους μεγάλους καρχαρίες των παραγόντων
1: ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη κόμνα όμως είναι αυτή. Δεν έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο εξωτερικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα, δημοσιονομικά πάμε καλά. Πάνω από το 1 δις ετοιμάζει το Πρωθυπουργό να εξαγγείλει και να δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι υπάρχει κουμπαράς.
2: Να τα βάλουμε λίγο κάτω ένα-ένα, γιατί πραγματικά καμιά φορά οι αριθμοί δεν λένε πάντοτε την αλήθεια. Έτσι. Το ότι το ιδιωτικό χρέος τρέχει με ηλιογιώδεις ρυθμούς. Ιδιωτικό χρέος. Το ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε παρά τα μνημόνια που περάσαμε. Το γεγονός ότι ακόμη και τώρα δανειζόμαστε με 4,5 και 5% και πουλάμε, ακούστε, δίνουμε με 1,5% ομόλογα που λύγουν το 35%. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η αύξηση της φορολογίας των εμέσων και των άμεσων φόρων, δηλαδή ουσιαστικά να πληρώνει ο πολίτης και να δανείζεται ταυτόχρονα η χώρα, διωγγώνει το χρέος. Δεν είναι έτσι. Ρωτήστε έξω στις δυτικές συνοικίες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, στους αγρότες, κοινοτρόφους, αλλής, εάν τα πράγματα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, σας λέω. Πραγματικά το βλέπω και σας άκουγα το πρωί για τα ενίκια π.χ., τα οποία πραγματικά, παιδιά, δεν είναι. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Γίνονται εκβιασμούς σε ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια. Ή μου δίνεις διπλάσιο όπως το φεύγεις.
0: Καλά, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα νίκη, είναι δραματική.
2: Έχει ξεφύγει γιατί δεν έχουμε επιλύσει το στεγαστικό μας πρόβλημα. Και λέω πολλές φορές ότι καλύτερα εδώ πολιτικούς αρχηγούς ή κόμματα τα οποία μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις, αναλύονται κτλ. Γιατί δεν μιλάμε για τα προγράμματά μας. Γιατί δεν λέμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Το στεγαστικό ποια είναι η λύση.
2: Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έτσι. Πού κοστίζει μια οικοδομία ένα σπίτι για να αυξηθεί η τιμή του, στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν οικόπεδα στην Αθήνα. Και από εκεί ο οικοπεδούχος παίρνει το 50-40% της πολυκατοικίας και αυτό σημαίνει να αυξάνουν την τιμή. Έχω δημοτικά και δημόσια κίνητα. Έχω. Εκτάσεις. Στρατόπεδα, δημοτικές κτλ.
0: Εγκαταστάσεις.
2: Ο ΕΚ. Ο Οργανισμός Εκατοικής Κατοικίας. Έτσι χαμηλώνει το ίμιση του κόστου κατασκευής.
0: Αυτά ναι, έχουν έξοδο όμως αυτά.
2: Ναι, έχουν
0: έξοδο.
2: Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Υπάρχει μια πραγματική λύση. Αφού ο ΕΚ λειτουργούσε με φάση την εισφορά που δίναμε 1% από το μισθό που παραμόνιμα.
0: Αν θα τα παραχωρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα τα νοικιάσεις.
2: Όχι, θα τα παραχωρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από σπίτια. Μάλιστα. Γίνεται.
1: Μέσα ακούστε,
2: 700.000 οικογένειες τα τελευταία 40 χρόνια ή 45 χρόνια πήραν από τον ΟΕΚ σπίτι, το ξέρετε αυτό. 700.000 οικογένειες, δεν είναι λίγοι. Έχουν πάρει σπίτι από τον ΟΕΚ. Άρα λοιπόν, τι λέω εγώ, μπορούμε με ένα σχεδιασμό που θα κάνει η Ελληνική Λύση, το έχουμε καθίσει και μελέτη στη Βουλή. Ολόκληρη μελέτη, ξέρετε. Να κατασκευάσουμε σπίτι, θα δώσουμε στους ανθρώπους δωρεάν. Με δωρεάν, με την έννοια να μην
0: κατασκευή, ποιο θα τα πληρώσει.
2: Θα σε εξηγήσω.
0: Άρα δεν
2: σου πω. Επειδή δεν υπάρχει δωρεάν. Τούρκος, το λέω συνεχώς. Ο Τούρκος ή ο Βούλγαρος ή ο Σκοπιανός που έρχονται και αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα ελέγχεται από κανέναν. Όχι. Δεν πληρώνει φόρο. Δεν ελέγχεται. Αν είναι μαύρα τα λεφτά, αν είναι από ναρκωτικά, από εμπόριο, αλλά δεν ελέγχεται.
0: Όταν παίρνει σπίτι, πληρώνει.
2: Όχι, μισό, ένα-ένα. Φέρνει τα λεφτά τα μαύρα και τα ξεπλένει εδώ. Ναι. Και αγοράζει ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 500 χιλιάρια και γίνεται φορμπίζα. Μισό λεπτό. Να τα λυκρώσουμε. Ο Έλληνας δεν έχει μαύρα λεφτά. Αν πάτε εσείς αύριο το πρωί, έχουν όλοι. 10-20 χιλιάρια στα παπλώματα, στα οξυλάρια, για μια δύσκολη στιγμή.
0: Ένα,
2: να ολοκληρώσω.
0: Αν έχουν όλοι 20 και 30 χιλιάρια, τότε μια χαρά του βλέπω. Και δεν έχουν όλοι 20
2: χιλιάρια. Μια χαρά είσαι.
0: 20,
2: αν μειώσει νίκη ένα χιλιάρικο.
0: Ξέρω πάρα πολλέ οικογένειε που δεν έχουν 20 χιλιάρια κάτω από το πάπλωμα.
2: Ακούστε. Αυτό μην το πείτε στου ανθρώπου. Κάποιοι έχουν και 5 χιλιάρια σπίτι του. Mm-hmm. Και 4 χιλιάρια. Και 3 χιλιάρια. Και 10 χιλιάρια. Mm-hmm. Τι λέω εγώ. Ίδρυση κρατική τράπεζα. Με τα λεφτά αυτά δεν με νοιάζει που τα βρήκε φερτά εδώ. Γίνονται αυτό που λέμε μαγιά και από εκεί χρησιμοποιούνται
0: δεν
2: για τον νέο.
0: Πείτε όμως σε τον κάθε γκάνγκστερ και μαφιόζο.
2: Ο Τούρκος μαφιός που τριγυρνάει και δολοφονεί στον άλλο στην Αθήνα.
0: Καλά, δεν
2: και
0: έχει
2: όμως όλοι οι περισσότεροι είναι.
1: Είπε
2: κάθε μέρα, κάθε μήνα έχουμε και μια δολοφονία Τούρκου μαφιόζου στην Ελλάδα. Έρχεται ο Σκοπιανός, δηλαδή ο Νταβατζής, δεν ξέρω τι είναι, αγοράζει πίσω στα Καλκιδική, χωρίς τον έλεξε κανένα και τον Έλληνα τον κυνηγάμε που έχει τα 5 χιλιάρικα στην τράπεζα ή στο σπίτι του.
0: Με τα 5 χιλιάρικα
2: το πρωί.
0: Με τα 5 χιλιάρικα ο Έλληνα που σπίτι θα πάρει σπίτι.
2: Αν υπάρχουν 70.000 με 5 χιλιάρικα 10 χιλιάρικα μαζεύεται το ποσό. Δεν παίρνει σπίτι, κάνει μια κρατική τράπεζα και με αυτήν την κεφάλαια για να δημιουργήσει την υπεραξία.
1: Ωραία,
2: ακούστε, η οικονομία
1: λέει,
2: είναι μακροοικονομία.
0: Θα του δανείσει δηλαδή. Σε κρατική τράπεζα, προσπαθώ να καταλάβω. Κρατική τράπεζα, ό,τι φτιάχνει.
2: Η κρατική τράπεζα, φτιάχνει τα σπίτια. Ναι. Και μετά... όπως παλιά με τον νέο, αν θυμάστε καλά, τα πλήρωνε σε 30 χρόνια, αλλά με πολύ χαμηλό, με 200 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα. Γίνεται. Το κάναμε, δοκιμάστηκε, αλλά κάποιοι τον έκλεισαν τον ΟΕΚ. Και έκαναν λαφυραγώγηση όλη τη περιουσία του. Είχε ένα σωρακίνητα ΟΕΚ. Πού τα αυτά, τα φάγανε. Τα ξυλώσαν όλα. Και έτσι λύνει το στεγαστικό πρόβλημα. Λύνεται. Τουλάχιστον δεν το αφήνει ανεξέλεγκτο. Έρχεται ο άλλος και με 515 βίζα. Δεν κατάλαβα τι είναι η Ελλάδα. Ο Τούρκος, ο Μαφιόζος, ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος δεν ελέγχονται. Αν αύριο το πρωί πάω και στο από την τράπεζα 50.000 ευρώ, θα με ξετινάξει η τράπεζα και η εφορία γιατί τα θέλω και που τα βρήκα. Ή αν πάω 30.000 θα τα δώσω. Mm-hmm. Άρα και το Τούρκος με 500 δεν τον έχει κανένας. Αυτά είναι λύσεις. Συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που λέγεται στεγαστικό.
0: Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο τώρα και έχει να κάνει και με την ακρίβεια κτλ. Γιατί εσείς θυμάμαι εγώ τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ και πολλά χρόνια που σας ξέρω, εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει πρωτογενή
2: τομέα.
0: Και πρωτογενή παραγωγή.
2: Πώς θα το κάνεις, αφού τον κυνηγάνε τον αγρότη, τον κυνηγάνε τον κτηνοτρόφο, τον κυνηγάνε τον μικρομεσαίο. Τους κυνηγάνε όλους. Κυνηγάνε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχουν έσοδα και την υπερφορολογούν. Και τι λέω εγώ. Λέγατε για τις ρυθμίσεις που έκανε μια κυρία εδώ, φοροτεχνικός, δεν ξέρω αν ήταν ή δημοσιογράφος, ναι, που έλεγε για τις 72 δόσεις.
1: Ναι.
2: Ακούστε λοιπόν τι χειρόφρονα να βάζει επίτηδες η κυβέρνηση σε 72 δόσεις. Λέει 5,84 επιτόκιο. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά 6% επιτόκιο. Τι το κράτος. Λύση αρχή. Έλεγες εσύ, σ' άκουγα το πρωί, ότι αυτός είναι απαταιώνας, δεν πληρώνει, ενώ άλλοι πληρώνουν. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν χρωστάω εγώ 30 χιλιάρικα στην εφορία, μετά από 10 χρόνια γίνονται 200 χιλιάρικα. Mm-hmm. Αφού έχουν προσαυξήσεις, έχουν πρόστιμα κτλ. Δεν είναι άδικο αυτό. Δεν είναι άδικο με 6% φόρο να φορολογήσει εμένα, όταν το κράτος που μου επιστρέφει με ένα φόρο για καθυστερήσει 3 μήνες δεν μου δίνει επιτόκιο.
0: Εγώ αναφέρθηκα στον
2: αναφέρθηκα. Λέω λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ αναφέρθηκα σε διαγραφές χρεών που συνήθως οι διαγραφές χρεών στην Ελλάδα όπως έχουμε συνηθίσει εμείς αφορούν κάτι μεγάλο επιχειρηματίες οι οποίοι τα έχουν επιπονήσει στο εξωτερικό.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασό.
0: Δεν μιλάω για το μεροκαματιάρι που κοστάει 5 χιλιάρικα.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ λίγο από ό,τι μαθαίνω τελευταία που έχουν πάρει δάνεια και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Ποτέ 500 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Τζαμπατζίδες δεν είναι στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ρυθμισμένα δεν είναι. Έχουν κάνει ρυθμίσεις και τα πληρώνουν.
2: Δεν είναι έτσι. Η επιχορήγηση που παίρνει η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου 25 εκατομμύρια, δεν ξέρω, 30 και τα χρέη είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο. Από πού τα πληρώνει. Δεν πληρώνει τίποτα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν πληρώνει ευρώ. Ακούστε τη ρύθμιση. Ο Φιλές μέχρι 31 δωδεκάτου λέει για τις 72 δόσεις. Τι λέμε εμείς.
0: Το 23.
1: Το 23.
2: Το 23.
1: Ναι.
2: Mm-hmm. Γιατί η μετέπειτα τι είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν μην πούν και αυτοί. Ακούστε τώρα τι λέμε εμείς. 120.
0: Αυτό πάντως λένε ότι το 90% των οφειλών είναι για πριν από το 23. Οπότε καλύπτεται έτσι.
2: Αυτό το λένε. Δεν ισχύει όμως. Αποκλείονται από την αρρύθμιση όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέμε εμείς. 120 δόσεις. 2% και μηδενικό για εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ. Επιτόκιο. 2. Όσο είναι και τις καταθέσεις. Πλήρης έκπτωση. Όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα και δικαίωμα μεταφοράς αν το επιθυμούν. Mm. Αυτά γιατί όταν εγώ δεν έχω λεφτά για να τα πληρώσω και είναι προσαυξήσεις και πρόστιμα, αγαπητέ κύριε Κοταρίδη, δεν θα σου δώσω ένα ευρώ. Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα. Άρα δώσε κίνητρα 120 δόσεων για να μπορείς να εισπράξεις. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Είναι ασχετοί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Διότι πολύ απλά, αν χρωστάω 10 ευρώ, χρωστάω 10 ευρώ. Δεν γίνεται 30 και 40 και 50 στο δημόσιο. Είναι ένα άδικο δημόσιο το οποίο κυνηγάει τον πολίτη. Λέγατε για τα έσοδα.
1: Ναι.
2: Τι πληρώνει η μικρομεσαία, ξέρετε. 10 διαφορετικούς φόρους. Δηλαδή, ταμιακές μηχανές, Πώς? Κάρτες εργασίας, λογιστές, γεμί, συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεση. Για τιμολόγια, εγώ πληρώνω ΦΠΑ. Αν δεν πληρωθώ όμως το τιμολόγιο, έχω πληρώσει το ΦΠΑ στην εμπορία. Ακούστε, δεν είναι αυτά όλα τα πράγματα.
1: 80 φόρους λένε ότι έχουν μειώσει και ότι δεν τα κάνουν όλα καλά. Γίνονται προσπάθειες και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και με την προκαταβολή φόρου στους
2: επαγγελματίες. Είναι ανίκανοι και άσχετοι, ξέρετε. Εδώ και ένα χρόνο τους λέμε η ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών των Ελλήνων Πολιτών, αν χρειαστεί να πάνε στο επόμενο στάδιο. Τελειώνει 31-12. Και δεν κάνουν τίποτα για να ανανεώσουν την επέκτασή της. Κάνουν κτίρια. 40 εκατομμύρια νίκη και 5 εκατομμύρια για την ΑΔΕ, ρε παιδιά. Νίκια, καινούργια γραφεία. Δεν κατάλαβα. Τι είναι. Καινούργια υπολογιστές, καινούργια γραφεία. Για ποιο λόγο. Ακούστε τώρα. ΔΕΔ. Τι σημαίνει φορεία, γιατί μου δείξει κάτι προηγουμένως. Απόφαση τάδε. Η επιχείρηση είχε στείλει στο email του Ελεκτή τα βιβλία και τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Ωστόσο, η Ελέκτρια δεν άνοιξε ποτέ το email της και καταλόγησε πρόστιμα του άρθρου 57 ύψους 360.000 ευρώ. Mm-hmm. Προσέφυγε στη ΔΕΔ, δικαιώθηκε. Εκατοντάδες τέτοιοι. Ναι, αλλά έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα. Για να, αν μου καταργήσει τη ΔΕΔ, εγώ για να προσφύγω μετά πρέπει να πληρώ στο 50% του προστίμου, αν είναι 400 χιλιάρικα, τα 200 για να πάω στα δικαστήρια. Για ποιο λόγο με ταλαιπωρείς, αδερφέ? Για ποιο λόγο με κυνηγάς? Αυτά λέγα για τους εφοριακούς εγώ. Και το επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Εμείς την εφορία, όπως λειτουργεί, θα την καταργήσουμε. 15% οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, αντιπρίσιμη φορολογείται. Και έχουμε καταθέσει ολόκληρη μελέτη, μην κοιτάς το φτωχευμένο εκδέτη. Αυτός είναι από αυτούς που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνουν.
0: Για ποιον είναι εδώ?
2: Γιατί είναι εφημερίδα η Δημοκρατία.
0: Εγώ λέω ότι λέει, εδώ πέρα έχει.
2: Ναι, είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Η ανακοίνωση των ΣΥΡΙΖΑ εφοριακών που λέγεται στου αθρομετανάστε μέσα. Ανακατεύει του αθρομετανάστε με την εφορία.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εφοριακό που ενδιαφέρεται για του αθρομετανάστε, οι οποίοι δεν πληρώνουν και φόρο, είναι πιο ευαίσθητο από μένα που λέω δίκαιη φορολόγηση στου Έλληνε για να μπορούν οι Έλληνε να αναπτυχθούν. Απλά πράγματα είναι. Όταν σε κυβερνούν άεργοι και ανεπάγγελτοι, δεν έχεις παραγωγικότητα. Αποτυχάνεις. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, παράδομαι τώρα για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Έχουμε και δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν πέσει στο παιχνίδι. Αναμένουμε και ένα τρίτο του κύριου Σαμαρά, δούμε αν θα το κάνει. Τσίπρας, Καριστιανού. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται? Εδώ έχουμε μια Νέα Δημοκρατία, η οποία με όσα κακά λέτε προηγείται μεγάλη διαφορά. Και να μου το εξηγήσετε αυτό.
2: Πού?
0: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Πάλι δημοσκοπήσεις.
0: Δημοσκοπήσεις έχουμε. Τι να κάνουμε.
2: 22% έχει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λένε δημοσκοπήσεις.
0: Πόσο?
2: 22-23. Η πρόθεση κοιτάμε τώρα. Όχι τα μαγειρία τα υπόλοιπα.
0: Προηγείται όμως. Πάλι με διαφορά. Το επόμενο είχε 12.
1: Εντάξει, αυτές οι δημοσκοπήσεις τις οποίες αμφισβητείτε.
2: Δεν αμφισβητώ, δεν τις σχολιάζω ποτέ. Δεν τις σχολιάζω ποτέ.
0: Ξέρεις, λοιπόν, αυτό το πολιτικό σκηνικό μπορεί να διαμορφωθεί.
2: Ακόμη και όταν μου δώσουν και 40%, δεν θα τις σχολιάσω ποτέ. Για ποιο λόγο?
0: Δύο-τρεις απορίες. Με αυτό που περιγράφετε εσείς, πώς η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και προηγείται μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης? Και λίγο θέλω να μου σχολιάσετε και εσείς το υπόλοιπο κομμάτι τώρα με την παρουσία του κ. Σύμπρας.
2: Γιατί να σχολιάσω εγώ πώς προηγείται η Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις, όταν δεν μπορώ να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις? Δεν θα σχολιάσω ποτέ πώς προηγείται. Ο καθένας, κοιτάξτε, είμαστε οι επιλογές μας. Και λέω στον ελληνικό λαό ότι οι επιλογές μας θα καταδείξουν αν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές πρέπει να επιλέξουν αυτούς που έχουν πρόγραμμα. Εγώ ακούω κόμματα. Είστε 30 χρόνια στο χώρο. Μαζί δεν. Εν περιπτώσει, ξεκινήσαμε.
0: 26. 27.
2: Εντάξει, μεγάλο, λίγο παραπάνω. 30 χρόνια. Πείτε μου στην πορεία και στη διάρκεια τη δική σα δημοσιογραφική, που είστε λιγότερε στην νεότερη πολλοί από εμά, είχατε παρουσία νέων κομμάτων που τόσο πολύ προμόσιο γίνεται? Του ρωτάνε δημοσιογράφοι για τα νέα κόμματα, το τι θα κάνουν τα νέα κόμματα.
1: Όταν
0: υπήρχε νέο κόμμα.
2: Μισό λεπτό. Δεν έχω δει ποτέ εξοκυβλευτικά κόμματα να παρουσιάζονται μαζί με κοινοβουλευτικέ.
0: Όταν είχα τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου καριέρα, τα πέρναγα έξω στο Λιοπύρι από το Δήμο Αθηναίων, Δημήτρης Αβραμόπουλος ΚΕΠ.
2: Επί ένα χρόνο.
0: Εφόσον σου κράτησε, μέχρι να το διαλύσει μαζί. Μέχρι να διαλύσει.
2: Σε 3 μήνες, σε 2,5 μήνες.
0: Και μιλάμε πάλι 23-40% του δυνάμε.
2: Σε 2,5 μήνες ο Αβραμόπουλος του 23% και έφτασε στο...
1: Ωραία, άμα τη φουσκώσει και κάτι θα σταματήσουμε να τα αναφέρουμε.
2: Οι φούσκες λοιπόν έτσι δημιουργούνται από την αίσθηση των μέσων ενημερώσεως ότι πρέπει να τους υπερπαρουσιάζουμε και να τους υπερπροβάλλουμε. Παρουσιάστε προγράμματα, να έρθουν εδώ οι κύριοι αυτοί με τα νέα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά τους.
1: Για να δουν.
2: Εγώ άκουσα έναν εκπρόσωπο τέτοιου κόμματος να λέει δεν έχουμε πρόγραμμα, θα το ετοιμάσουμε. Άκουσα από τον κύριο Τσίπριζα, τον κύριο Τσίπρα, γιατί Τσίπριζα είναι το κόμμα αυτό. ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μαζί. Ναι. Γιατί αυτό θέλει να κάνει. Το ενδιαφέρει περισσότερο τα 14 εκατομμύρια που είναι επιχορήγηση του κόμματος. Αυτό φαίνεται το ενδιαφέρουν. Εκεί μάλλον.
0: Αλλιώ έχει πει δεν
1: θα πει. Καλά,
2: καλά, καλά. Και τόσα και δεν έχει. Τώρα, αν να πιστέψω εγώ τον κύριο Τσίπριζα.
0: Καλά, γιατί δεν γυρίζει.
1: Ωραία, γιατί δεν γυρίζει. Θα πήρε
0: στο Μουντούρο.
2: Αν εγώ πιστέψω τον κύριο Τσίπρα, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε οικονομήσει όλοι λεφτά, έχει σκίσει, έχει κάνει τα καλύτερα δυνατά, έχει καταργήσει, έχει δώσει μισθό κτλ. Και αφού πάμε τόσο καλά όπως λέτε, αύριο το πρωί η κυρία Κασιμάτη λέει: πάμε καλά, τα νούμερα αυτό λένε. 13ο και 14ο μισθό, τώρα να δώσει η κυβέρνηση αυτό που λέει.
0: Εσείς θα τον δίνατε το 13ο. Πότε βρίσκεται λεφτά.
2: Εκεί που τα βρίσκει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πού το δίνει,
1: δεν ξέρω. Οικονομικά δεν μπορεί να το δίνει.
2: Εμείς τι λέμε, θα αυξήσουμε με αυτές τις πρότασεις που έχουμε τις συγκεκριμένες την παραγωγικότητα. Αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητα, δεν πρόκειται. Η παραγωγή πλούτου και η παραγωγικότητα. Δεν πρόκειται να βρει λεφτά. Αυτοί δεν ξέρουν να βρουν λεφτά. Εγώ γνωρίζω. Εμείς ξέρουμε πώς θα βρούμε τα λεφτά. Παράγεις πλούτο. Και για να παράγεις πλούτο, πρέπει ο ίδιος σου στην προσωπική σου.
1: Εσείς θα το δίνατε το 13ο και το 14ο.
2: Βεβαιότατα.
1: Και από πού θα τα βρίσκατε.
2: Να σε εξηγήσω. Το έχω πει εκατοντάδες φορές.
1: Γιατί
2: ξέρω, ακόμη
1: η κυβέρνηση λέει τζάμπα ένα, τζάμπα δύο, τζάμπα τρία.
2: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ οι ανεξάρτητες αρχές. Όλοι αυτοί οι τύποι που βολεύονται από τα κόμματα σε κάποιες ανεξάρτητες αρχές για να παίρνουν 5.000, 6.000. 8.000 ευρώ παίρνει ένας που παίρνει μέρος στο Συμβούλιο Ανεξάρτητης Αρχής. Εσύ δεν παίρνει τόσα λεφτά και στο όλη μέρα εδώ μέσα. Μην γελάτε.
0: Ανεξάρτητες αρχές.
1: Πόσοι.
0: 8 δεν παίρνουμε όλοι μαζί εδώ.
2: 38.
0: Να ζω κάτι. Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν και ένα ρόλο θεσμικό όμως. Δηλαδή να ελέγχουν κάποια πράγματα.
2: Παραβιάζουμε το Σύνταγμα όταν το Σύνταγμα ορίζει για 5 και εμείς έχουμε 38.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Παραβίαση του συντάγματος έχουμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν τα λεφτά, ξέρετε. Αυτό που σας είπα εγώ με την επίλυση των δόσεων, δίνεις ανάση και μαζεύεις λεφτά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αναγκαστικά. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Περιστολή δαπανών. Σας είπα, 50 εκατομμύρια να δώσουν να πάρουν ένα κτίριο στη Χαλάνδρη για να κάτσουν υποποί των Χρυσοκάθαρων, των Λεωτσωμά, των δίθεν εφοριακών στελεχών σε ωραία γραφεία. Γιατί, για ποιο λόγο. Έτσι, δεν θα πω για τις πατάλες που είναι στο δημόσιο. Υπάρχουν τρόποι. Και να σου πω και κάτι. Όταν θα έχετε, φαντάζομαι τον κύριο υπουργό, εγώ δεν ξέρω αν θα είναι υπουργό εδώ. Όταν έχω 60 υπουργεία, έχω 60 γραμματείς, 60 οδηγούς, 60 διευθυντές, άλλους 120-170 μετακλητούς, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Άρα μαζεύεις τα δημοσιονομικά σου έξοδα, τις δημόσιες δαπάνες σου και μπορείς να δώσεις λεφτά. Γίνεται να δώσεις λεφτά. Άμεσα, τώρα που μιλάμε, μπορούμε. Να σου πω και κάτι ακόμα. Θα το κάνω και πιο λαϊκίστικο. 10 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενο φόρο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί κυρία Καριστιανού δεν μας είπατε τίποτα. Αν φοβάστε διαρροές προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Τι εννοείτε ακριβώς να καταλάβετε. Έχετε καταλάβει τι εκπροσωπεί το κόμμα αυτό. Το πρόγραμμά του.
1: Στις δημοσκοπήσεις όμως από ό,τι
2: πάνε. Μην πάτε στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην ουσία του προγράμματος. Εγώ θέλω να μιλάω για την ουσία της πολιτικής. Για να κάνω αντιπολίτευση. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα που διαφωνώ μαζί του. Κάνω επιχειρήματα, λέω επιχειρήματα και διαφωνώ. Λέω λοιπόν, πρόγραμμα δεν έχει. Δεν άκουσα κάτι. Όπως και ο Τσίπρας. Δεν έχουν πρόγραμμα. Τι να σχολιάσουν για να αντιπάρτε εδώ μαζί τους. Όταν δεν έχεις πρόγραμμα, πολιτική αντιπάρτηση δεν υπάρχει. Είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, υπέρ της υιοθεσίας των παιδιών. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Διαφωνώ κάθετα μαζί. Και όταν μου λέει άλλος, κύριε Κασιμάτη, έκανα κόμμα. Ωραία, θα σε σώσω. Τι ρωτάω, έχεις πρόγραμμα? Όχι. Πώς θα με σώσεις? Ποιος είναι ο τρόπος, εσύ μου είπατε, που θα βρείτε τα λεφτά? Και εγώ σας λέω μερικά πράγματα, υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν. Πώς θα με σώσει κάποιος που δεν έσωσε τον εαυτό του?
0: Ωραία, απορία. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος γενικά ξέρουμε που θα κινηθεί, γιατί το ξέρουμε και ως πολιτικό. Ο οποίος, αν κάνει κόμμα, καταλαβαίνω, θα.

0: η φτώχεια του δεξιού και του αριστερού στο κερατσίνι. Σου λέω στην Νίκαια, στην Κορδελιό, στου
1: Αμπελόκηπου.
2: Κάποιε αντιθέσει που έχετε
3: εκφράσει.
2: Κάποιε αντιθέσει που εκφράζετε. Άμα μου φιλοφιλό, νοήθεση και τα λοιπά που λέτε. Ποιο το είπε.
1: Δεν είναι αριστερή ατζέντα.
0: Ποιο το είπε αυτό. Υπάρχουν αριστεροί στην Ελλάδα. Το μόνο αριστερό κόμμα είναι το Κουκουέ. Όλοι οι άλλοι είναι ψευταριστεροί. Με Λουί Βιτόν ψευταριστεροί τώρα. Και με Πράντα, σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τον 20ο αιώνα ζείτε. 21ο πάμε. Mm-hmm. Στον 21ο αιώνα είναι οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Mm-hmm. Εγώ είμαι στους φτωχούς. Οι άλλοι είμαι στους πλουσίους. Εγώ εκπροσωπώ το φτωχό, αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, τον απλό υπάλληλο, αυτόν που δουλεύει, μοχθεί το μικρομεσαίο, που θέλει να παράγει πλούτο. Αυτούς θέλω να εκπροσωπήσω. Και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Να τους στηρίξουμε. Αυτό που λέμε, να φάει ψωμί ο Έλληνας. Όχι πάντα σπάνι που λένε οι υπόλοιποι. Πάντα σπάνι το λέγε η Μαρία Αντουανέτα.
2: Λοιπόν, άρα για το Σαμαρά, θα μου πείτε.
0: Να σας πω τι. Όλοι, καλοτάξιδοι, όλοι. Όλοι. Όλοι. Ας κάνουμε 5.000 κόμματα στην Ελλάδα. Δημοκρατία δεν έχουμε.
2: Τελευταία ερώτηση. Όπως φαίνεται, αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει. Ή τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία δημοσκοπήθηκαν.
0: Μην μου κάνεις πάλι την ίδια ερώτηση.
2: Θα κάνω την ερώτηση. Θα κάνω μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα κάνω την ίδια ερώτηση.
0: Εγώ στη ζωή μου
2: έχω μάθει. Και χτυπήσει το τηλέφωνο. Και είναι.
0: Τρεις το πρωί.
2: Όταν σας πάρουν, δεν ξέρω τι ώρα θα βγουν αποτελέσματα. Και είναι ο Μητσοτάκης. Είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ο Τσίπρας. Και σπούν. Έλα εδώ, Βελόπουλε, Κυριάκο μου, να κάτσουμε λίγο να συζητήσουμε.
3: Πλάτη,
2: να δούμε βοήθεια. Τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βάλεις πλάτη να κυβερνήσουμε.
0: Όταν Τσίπρας, Ανδρουλάκης...
2: Όχι μαζί όλοι, ένας σας
0: πει. Ναι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Πες το αυτό και...
3: Ναι, με τη σειρά.
0: Όταν σήμερα η κυβέρνηση δεν τολμάει να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια. Πλαφόν. Mm-hmm. Όταν πριν 10 χρόνια έκανε το βαρέλι 80 ευρώ, το δολάρια ήταν 1,5 ευρώ η βενζίνη. Σήμερα πόσο είναι.
2: 80.
0: Πόσο κάνει η βενζίνη.
2: 1,80,
0: 1,90 και κάτι. Για πας στα νησιά. Λοιπόν, 1,5 τότε. Όταν δεν μπορεί να
2: κυβερνήσει. Απέσει τώρα, έχει αρχίσει κάτι φορά.
0: Δεν μπορεί να πάει στο Λάτσι να του βάλει εκεί πλαφόν και να του πει τόσο είναι το κέρδο, αδερφέ. Αφού το παίρνει 80 δολάρια το βαρέλι, τόσο είναι το κέρδο σου. Πλαφόν εκεί.
3: Βάλτε πλάτη για να τα φτιάξετε αυτά.
0: Με ποιον. Με αυτόν που υπηρετεί τον κύριο Τάδε, τον κύριο Λάτσι, που του έδωσε το ελληνικό το τερατούργημα, που έκανε εκεί το πράγμα, το εξωγήινο, το πράγμα εκεί στο ελληνικό και μου καλύπτει όλο το ελληνικό. Όχι, παιδιά.
2: Πάμε στο επόμενο. Αν σα πάρει ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν γίνεται.
2: Επειδή έχετε προέλθει και από το Πασόκ, αν σα πάρει ο Ανδρουλάκης.
0: Παιδιά, για να συνεργαστώ με κάποιον που έχει πετύχει κάτι στη ζωή του. Τι πέτυχαν όλοι αυτοί
2: οι ζωέ. Ο Τσίπρα
0: δεν έχουν εργαστεί.
2: Ο Τσίπρα είναι άνεργο
0: ο άνθρωπο. Άστο να ψάχνει δουλειά.
2: Τι άνεργο.
3: Δεν
2: είναι ακόμα.
0: Σε κατάλαβα, επάγγελμα είναι πολιτική. Είναι άνεργο, σα λέω. Δεν έχει δουλειά ο άνθρωπο. Ψάχνει δουλειά. Άστο να βρούμε τα δουλειά και
3: να μην κυβερνηθεί.
2: Άρα δεν θα απαντήσετε. Μάλλον θα απαντήσετε, αλλά πολύ γενικά θα απορρίψετε.
0: Δεν τα λέω πολιτικά correct. Για ένα και μόνο λόγο. Για να καταλάβουν οι Έλληνε ότι αν δεν δουλέψει όπω ο Κοταρίδη ο άλλο, δεν έχει δικαίωμα να του ζητάει την ψήφο του. Αν δεν έχει εργαστεί όπω η κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να πηγαίνει η κυρία Κασιμάτη και να του λέει ψήφισε να σε σώσω. Δουλειά. Να παράγουν δουλειά και πλούτο, να ξέρουν τι σημαίνει ιδιωτική μόχθο εργασία για να μπορούν να παράγουν και στην κοινωνία δουλειά. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Είμαστε υπηρέτες των πολιτών, όχι των ολιγαρχών. Και το λέγα τους πολιτικούς αρχηγούς, για όλους τους. Καθίστε, δουλέψτε λίγο και τα ξαναλέμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος πλέον θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής, ενώ παράλληλα η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Εξέλιξη στο πολιτικό σκηνικό και προβληματισμό στο Μαξίμου μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις Βελγικές Αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatargate. Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και προωθείται στη Βουλή, η οποία θα επιληφθεί του θέματος. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις Βελγικές Αρχές, κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου. Μεγάλας γελογότυπο σχολιάζει την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η πατρίδα, ούτε ο Έλληνας εργαζόμενος, ούτε ο συνταξιούχος που δεν τα βγάζουν πέρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνέχεια σήμερα στη Λάρισα για την δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στην σχετική προθεσμία. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχωρά σε αναστολή κάποιων από τις κυρώσεις της, ειδικά στο πετρέλαιο, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος καιρός επίσης, λίγες νεφώσεις, το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η άνεμη νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Γεια σας αγαπημένοι μου. Focus FM. Εδώ Δέσποινα Ποτίτσι. Εκεί απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης. Μέσω Viber ήδη γράφετε, στέλνετε μηνυματάκια 69 07 483 484. Από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε, από την Μακεδονία μας. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, αν δείχνει τώρα το θερμόμετρο εδώ στο κέντρο 30 βαθμούς, άνετα νομίζω πως θα ξεπεράσουμε τους 33 και στους 34. Γενικότερα καλές οι καιρικές συνθήκες σε όλη την χώρα. Έχουμε βέβαια και τα μελτέμια και τις μπόρες. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό που είναι απρογραμμάτιστο, αυτό που μας χαλάει, είναι αυτές οι ξαφνικές πυρκαγιές που εν ώψη καλοκαιριού, χθες έτσι πήραμε μια καλή γεύση και εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Περαία, για ώρες. Είναι η γνωστή έτσι ιστορία με τις υψηλές θερμοκρασίες, με τους πυροσβέστες να ρίχνονται στην μάχη. Είναι μια εικόνα γνώριμη δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, που δεν λέει να εξαφανιστεί παρά τις όσες υποσχέσεις ότι φέτος θα είμαστε καλύτερα, ότι φέτος δεν θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση πιο προσεκτικοί, πιο υποψιασμένοι οι πολίτες, αλλά βλέπουμε πως ξεφυτρώνουν δυστυχώς σαν τα μανιτάρια. Το θέμα είναι ότι συχνά παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιουσία των Ελλήνων, για το περιβάλλον και την καταστροφή του. Ναι, εννοείται Νικόλα, και μετά έχουμε και τις ανεμογεννήτριες. Και αυτές για το καλό μας. Κάει και που κάει και σου λέει, τι να προχωρήσω σε αναδάσωση, ας το πάμε για άλλα. 69 07 483 484, μέσω Viber δωρεάν τα μηνυματάκια σας για συμμετοχή στην εκπομπή. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Τρίτη 23 Ιουνίου. Έχουμε μια καλή είδηση. Έχουμε μια είδηση που αφορά δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια πραγματική έτσι ανακούφιση, μια μεγάλη ανάσα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται πραγματικά. Καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών νέα ρύθμιση νομοθετική, φέρνει αλλαγές για αυτούς που έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις με τον νόμο Κατσέλη. Με απλά λόγια, ουσιαστικά είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, παίρνει σάρκα και οστά. Τα σημαντικότερα, ο τόκος πλέον δεν θα υπολογίζεται σε ολόκληρο το υπόλοιπο του χρέους του δανείου, αλλά πάνω στην δόση του μήνα, στη μηνιαία δόση. Έτσι οι συνολικές επιβαρύνσεις για τους δανειολήπτες θα είναι χαμηλότερες. Επίσης, για όσους ήδη πληρώνουν κανονικά τις ρυθμίσεις τους, προβλέπεται ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωριστούν και θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν αναδρομικά. Όπως και να έχει, είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η καλή είδηση της ημέρας. Και περνάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται για μία ακόμη φορά σκάνδαλα, υποθέσεις αδιαφάνειας, όλα αυτά που βαραίνουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας, που ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στο Μαξίμου. Ο ΠΚΠ, πολεοδομίες, Τέμπη, είναι πολλές πραγματικά υποθέσεις που προκαλούν την οργή του κόσμου, πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Και φυσικά έχουμε και νιου έντρι, βλέπε Αβραμόπουλος στην υπόθεση κατά Γκέιτ. Γιατί το Βέλγιο, οι αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή και πρώην επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, με αναφορές σε βαρύ κατηγορητήριο. Περιλαμβάνει συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά,
δωροδοκία 75.000 ευρώ χρήματα, πληρωμές που φέρεται να έλαβε από ΜΚΟ, η οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο θα λέγαμε στην υπόθεση, σε αυτό το σκάνδαλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος από την πλευρά του δηλώνει πως όλα είναι νόμιμα, έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα και πως δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Επίσης ήρθε και το μαζί με την απόφαση, θυμόμαστε και την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου για τα email 25.000 των αποδήμων Ελλήνων, δηλαδή εδώ που τα λέμε σχεδόν το σύνολο του εκλογικού καταλόγου που έφτασαν στα χέρια της, ενοχή 20 μήνες φυλάκισης. Έχουμε βέβαια και τριετή αναστολή για την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσημες έτσι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση δεν έχουμε. Βέβαια ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα σκάνδαλα Σημακοπούλου Γκέιτ. Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Θα διαγραφούν, λέει, τα εμπλεκόμενα στελέχη. Τον ρωτήσανε τον κύριο Μαρινάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να τους διαγράψουμε, λέει, για όνομα του Θεού, μιλάμε για ένα mail μόνο. Πολύ κακό, σου λέει, για το τίποτα.

από την Πάτρα και το φέρει εδώ πλοίο έτοιμο να σαλπάρει. Να είστε καλά. Το κρατάω δίπλα μου, το έχω. Εν τω μεταξύ το είδαμε και αυτό, ένα περιστατικό που για μία ακόμη φορά μας εξοργίζει στην Θάσο. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ, πλήρωσε εισιτήριο εν ώρα διακομιδής ασθενούς. Έχουμε ξανακούσει παρόμοια περιστατικά. Έρχεται ακόμη ένα, έγινε γνωστό από το Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα ενημέρωσε, γνωστοποιούν οι συνδικαλιστές, ότι πρόκειται για επίγουσα μεταφορά. Ωστόσο οι υπεύθυνοι της εταιρείας επέμειναν, πρέπει να πληρώσετε, λέει, το εισιτήριο, διαφορετικά δεν θα επιβιβαστεί το ασθενοφόρο στο ferry boat, ακόμη και αν είναι σοβαρό το περιστατικό. Έπρεπε να γίνει διακομιδή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ναι, απολυμμένα Θάσου για Καβάλα με προορισμό Κεραμωτή. Δεν ξέρω γι' αυτό εάν θα τοποθετηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Και το Υπουργείο Υγείας και ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να τοποθετηθεί, αλλά και το Ναυτιλία σε κάθε περίπτωση. Αντί να είναι δηλαδή οι πολιτείες συμπαραστάτες σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δημιουργούν προβλήματα και εμπόδια. Και μιλάμε για σοβαρότατο περιστατικό. Τι άλλο θα δούμε. Α, τον αποκαλούν Σκοπιανό, μάλιστα. Και εγώ σκεφτόμουν ότι ρωτάω ακροατής για την δολοφονία της 45χρονης της Άτυχης Σταυρούλας. Ακούω, λέει, στα δελτία τον αποκαλούν Σκοπιανό. Δεν ξέρω, εγώ το σκεφτόμουν, λέω, σίγουρα θα μου την πέσουν, γιατί και εγώ έτσι τον προσφώνησα προχθές και σήμερα. Αλλά με ενημερώνεται ότι τα μέσα ενημέρωσης έτσι τον αποκαλούν. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι έγινε. Το ηχητικό δεν μπορώ να το ακούσω τώρα. 302. Καλώς ορίζουμε και τον Πασχάλη μας εδώ, να είσαι καλά. Αρκετή ζέστη στην Αττική. Ο Πρωθυπουργός τι έγινε πριν του δείξουν, λέει, την πόρτα της εξόδου, κατεγραφίζει τις υποδομές της χώρας μας, αναρωτιέται ο Δημοσθένης. Να υποθέσω για τις εικόνες ντροπής στην Κοζάνη, στα Ορυχεία, για την ανατίναξη των εξκαφικών μηχανημάτων. Σου λέει, τελειώσαμε με τους λιγνητές, δεν χρειαζόμαστε πια.

μάλιστα, τουλάχιστον λέει σε κάποια συγκεκριμένη εκπομπή που παρακολούθησε, το έχει σουπεράκι για τον Σκοπιανό, κάθε ομολογία δολοφόνο. Ο Απόστολος ξεκίνησε, λέει, να γράφω σε χαρτί τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και μου τελείωσε το μπικ το στυλό. Και τα στυλό θα τελειώσουν και τα χαρτιά. Καλώς ορίζουμε την αγαπημένη μας Νικολέτα που μας ακούει από την Κόρινθο. Αν δεν φύγουν όλοι αυτοί, θα δούμε πολλά ακόμη. Μας γράφει η κυρία Ουρανία. Ας στη συνέχεια, στην διάρκεια το άλλαξαν. Όταν ομολόγησε, μάλιστα δεν το παρακολούθησα, δεν το παρατήρησα, να σου πω την αλήθεια. Καλοκαιρινός καιρός και στην Ολλανδία. Ο Στάθης, γεια σου Στάθη, τι κάνεις, ευχόμαστε να είσαι καλά. Επέστρεψε ο Στάθης. Εντάξει, μοναδική η θέα, η φωτογραφία από την Κόρινθο. Βέβαια έχει τα συννεφάκια και δεν είναι σημερινή, αλλά ωστόσο είναι καθηλωτική, θα έλεγα. Όσοι καθαρίσατε και δεν δηλώσατε, όσοι δεν καθαρίσατε τα οικόπεδα, από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Α, μάλιστα, η ΑΔΕ λέει, εντόπισε κατασκευαστική που δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και βρέθηκε με μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι μηδενικά ξέχασε.

χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εξαίρεση προς δυτικά από Τριανδρία, έτσι ένα μικρό κομμάτι με μια δυσκολία. Λίγο πιο κάτω νομίζω ανοίγει και όλα καλά. Βέβαια έχουμε και το μετρό, βεβαίως από το Σάββατο, και περιμένουμε πώς και πώς την επέκταση προς Καλαμαριά. Επίσης έχουμε μια ζημιά άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΔΔΕ από τις ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, τους τσάκωσαν, το θέμα είναι να μην πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα. Γιατί εμείς τα πληρώνουμε. Και μας κατηγορούν και για τις ρευματοκλοπές σε πολλές περιπτώσεις. Φτάσαν και σε αυτό το σημείο.

Εννοείται πως ο Άριος Πάγος έδωσε την λύση, δεν την έδωσε η κυβέρνηση. Ακολουθούν και εφαρμόζουν όλα όσα αποφάσισε ο Άριος Πάγος όσον αφορά τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, σε αυτές τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου. Χρόνια ταλαιπωρούνταν. Απλά ήρθε ο Άριος Πάγος και είπε αυτό είναι, οπότε είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν τώρα. Δεν τους έπιασε ο πόνος. Καλά, σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω πρόωρων ή λόγω εκλογών, ούτως ή άλλως προεκλογική είναι οι προεκλογικές, είναι οι μέρες, οι μήνες που διανύουμε. Θα δούμε κολοτούμπες, θα δούμε πίσω μπρος, όλα αυτά μέχρι την ημέρα της κάλπης. Από εκεί και πέρα το γνωρίζουμε το σκηνικό. Αλλά οδεύοντας προς τις κάλπες, εννοείται πως θα τους δούμε να αναθεωρούν. Εδώ πέρα το 250 έγινε 300, τώρα σου λέει για τους συνταξιούχους και τους ευάλωτους. 400, μπορεί να πάμε και στα 500. Καθόλου άσχημα.

Εν τω μεταξύ παρακολουθώ από το πρωί αυτήν την ώρα στα 76 δολάρια το βαρέλι όσον αφορά το Brent. Τι γίνεται, έχετε δει έτσι μια καλή πτώση της τιμής στα βενζινάδικα, στα πρατήρια καυσίμων? Στείλτε μου. Πόσες ημέρες πέρασαν και ακόμη εκεί παίζουμε με τα cents. Πάμε, αγαπημένοι μου, σε ένα σύντομο, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω,
8: βάζω,
7: στο κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια
7: μου και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η δέσμηνα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής 6907-483-484. Τα μηνυματάκια σας μέσω Viber δωρεάν. Κοντά μας και σήμερα η Vulco με νέα συμφέρουσα προσφορά. Με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, εάν στο σπιτικό σας, στο νοικοκυριό σας, στην επιχείρησή σας βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, σας ενδιαφέρει, έχουμε νέα προσφορά από την Vulco με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ένα κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, καλέστε, απευθυνθείτε στην Vulco που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές σε ρεύμα και αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά, αφορά και για όλους όσοι κάνετε το μεταπτυχιακό σας. Κοντά μας σε πολύ λίγο από τώρα ο κύριος Ευάγγελος Μπασαμούσα, διδάκτορ οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου Άδισψο, για να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Λέμε Μέση Ανατολή αυτός ο πόλεμος, αλλά έχει επιπτώσεις παγκόσμιες, επιπτώσεις που τις νιώσαμε, τις ζήσαμε και εμείς εδώ στην χώρα μας. Όπως έλεγα και προηγουμένως, ακόμη περιμένουμε να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα, στην αμόλυβδη, στο πετρέλαιο κίνησης. Με ενημερώνει όμως ο Γιώργος Δαμιανίδης ότι έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μούσα. Δεν χάνουμε χρόνο, σας καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, κύριε Μούσα, είστε καλά?
1: Και γεια σας, καλησπέρα σε όλους εσάς και στους αγαπητούς ακροατές του Focus FM.
0: Περιμένω και εγώ και οι ακροατές πώς και πώς να μας μεταφέρετε τις εξελίξεις έτσι όπως είναι, γιατί πραγματικά έχουμε μπερδευτεί. Δεν ξέρουμε τελικά πού βρίσκεται πραγματικά, σε ποια φάση βρίσκεται αυτός ο πόλεμος. Η συμφωνία εύθραστη θα αντέξει? Έχουμε τόσα πισωγυρίσματα από την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Μούσα. Ευχή όλων κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή την τρέλα. Τώρα έχουμε έναν πόλεμο ανακοινώσεων όσον αφορά βέβαια τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Όχι, είναι ανοιχτά, είναι κλειστά, εμείς ελέγχουμε, όχι εμείς διατηρούμε τον έλεγχο, λέει η Τεχεράνη. Πού βρισκόμαστε, κύριε Μούσα?
1: Κύριε Ποτίτση, κοιτάξτε, συνοψίζεται μια εικόνα πραγματική. Αυτό που είπατε είναι αυτή η εικόνα που ζούμε. Αλλά εμείς θα διαβάσουμε πράγματα λίγο διαφορετικά, ή μάλλον θα εισπάσουμε λίγο διαφορετικά από αυτό το αλαλούμ, και αυτή η λέξη είναι.
0: Αυτή είναι τη διαφορετική ερμηνεία περιμένουμε από εσάς, πιστέψτε με.
1: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Πρώτα, μέχρι στιγμής έχει όφελος το Ιράν, έστω και με τις λίγες μέρες αυτές, είχε όφελος γύρω στα 26 περίπου εκατομμύρια δολάρια από την διέλευση, αλλά επίσης περιμένει τα 13 δις δολάρια να απελευθερωθούν από τα ταμεία της Ελβετίας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να μιλήσουμε γενικά τι συμβαίνει και γι' αυτό το προς πίσω, ειδικά και η αλαζονία γενικά που ζούμε, την γεωπολιτική. Η συμφωνία αυτή, κύριε Ποτίτση, είναι, ή μάλλον θα πρέπει να την πάρουμε σοβαρά, ως επίσημο τέλος της αμερικάνικης μονομέρειας. Θα θέλουμε να το πιστέψουμε, έχει καλώς. Δεν θέλουμε, θα το δούμε μπροστά μας. Για πρώτη φορά και μετά από δεκαετίες, η Ουάσιγκτον, ας πούμε, διαπραγματεύεται και όχι από θέση ισχύως, αλλά από θέση ανάγκης. Δηλαδή, παλιά, όταν ήθελε να κάνει επίθεση στο Ιράκ, το έκανε χωρίς να ζητήσει άδεια κανενός. Χτυπούσε το ίδιο στη Λιβύη, το ίδιο στο Αφγανιστάν, παντού. Τώρα, να φανταστείτε, συσσωρεύονται και προσπαθούν να επιστρατεύουν διαπραγματευτές για να τα βρουν με το Ιράν. Δηλαδή, φαίνεται πως, ακόμα και στην Ουκρανία το είδαμε, ότι η Αμερική δεν έχει πια την πολυτέλεια να παίζει τον παγκόσμιο χωροφύλακα παντού και ταυτόχρονα. Αυτό είναι το πρώτο. Και η νίκη που πουλάει ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι για να το πούμε ομά, είναι μια πύριος νίκη, το ξέρω και πολύ καλύτερα οι Αμερικανοί, γιατί εκεί πληρώνουν την τσέπη τους. Ναι, το Ιράν μπορεί να δεχτεί να παγώσει το πλουτόνιο για 15, από 15 χρόνια μέχρι 20 χρόνια, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό πρόγραμμα, και σας το είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, μετά από 2-3 ώρες από την έναρξη του πολέμου. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί το ξέρουν αυτό, κύριε Βουτίτση. Απλώς προτιμούν να κερδίζουν χρόνο παρά να εμπλακούν σε ένα πόλεμο που θα χάσουν.
0: Όσον αφορά αυτό, δηλαδή, τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, είναι αδιάλακτη η Τεχεράνη, τέλος. Αυτό,
1: ναι,
0: δεν το διαπραγματεύεται.
1: Ξέρετε, είναι το DNA, να σας το πω διαφορετικά, το DNA του καθεστώτος γενικά του Ιράν, αυτού του καθεστώτος που βλέπουμε. Και πότε η οξόντωση των πυρηνικών σημαίνει μία και έξω αντίο σε αυτό το καθεστώς. Και επειδή οι Ιρανοί θεωρούν ότι η ύπαρξή τους συνδέεται με αυτό, mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω. Ό,τι και να ακούστε, πάντα θα υπάρχει το στίγμα για να είναι πυρηνική, και μάλιστα σου λένε γιατί το Πακιστάν ναι και εμείς όχι. Mm-hmm. Το θέμα με το Ιράν, κυρία Ποντίτση, για να μην γελάμε, δεν ήταν ποτέ τα πυρηνικά το πρόβλημα. Το Ιράν εμποδίζει την επέκταση των συνόρων του Ισραήλ. Αυτή είναι ομοίη αλήθεια. Και πότε δεν πάει να είναι. Με συγχωρείτε, στη Συρία ζιχαντιστή η πρόεδρο έχει. Τώρα και τι ανησυχούν για τους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτά, ξέρετε, είναι τεχνάσματα τα οποία μόνο αν είσαι ανώριμος μπορείς να τα σκεφτείς. Εν πάση περιπτώσει, το πραγματικό διακύβευμα σε κάθε περίπτωση δεν είναι το Ορμούς, αλλά το ποιος θα γράψει το νέο σύνταγμα ασφάλειας του κόλπου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ίσως είναι το σημαντικότερο, γιατί το Ιράν δεν κάνει πίσω με τα πυρηνικά και δεν κάνει πίσω με το έλεγχο του κόλπου. Και γι' αυτό η αποδυνάμωση των αραβικών χωρών και το χτύπημα των στρατιωτικών βάσεων των αμερικανικών ήταν στόχος, ακριβώς για να έχει το μεγαλύτερο λόγο στην περιοχή. Και έλεγα από την πρώτη μέρα, συμφέρει στις ΗΠΑ να έχουν σύμμαχο το Ιράν παρά εχθρό. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το τεράστιο πρωτοφανές γεωπολιτικό φλερτ Ιράν-ΗΠΑ. Ύστερα, ας πούμε, από μήνες πολέμου, ναι, που κόστησε και χιλιάδες ζωές, συμφώνησαν να ανοίξουν ξανά το στενό και ήδη έριξε τη τιμή του πετρέλαιου. Ναι. Αλλά αυτό είναι
0: αυτό
1: μόνο
0: το φλερτ,
1: η αρχή.
0: Ναι, θα κρατήσει, θα πάμε σε σχέση, ενδεχομένως και σε γάμο, ή μπορεί να δούμε διαζύγια σύντομα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πολλοί αραβωνιασμένοι μπορεί να διαρκέσουν 15 και 20 χρόνια και να μην παντρευτούν ποτέ. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, η αρχή μιας μάλλον πολύ πιο σύνθετης διαδικασίας. Φαίνεται όμως, αν εισέλθουν οι δύο, και φαίνεται να έχουν εισέλθω στην μέση, που σας είχα πει, της μιας εκχειρίας, mm-hmm. Και αρχίζουν και εισπράττουν τα ωφέλη από αυτό, καταλαβαίνετε, φαίνεται πόσο η εκχειρία δεν τερματίζει από την γνώση μας και από την ιστορία που διαβάζουμε. Δεν τερματίζει μια και έξω μια σύγκρουση, αλλά μπορεί να την μεταμορφώνει. Και φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση, κυρία Ποντίτση, την μεταμορφώνει. Γιατί φαίνεται να αρχίζουν να εισπράττουν τα σύν. Θα αργήσουμε όμως να ανακάμψουμε γενικότερα, αλλά τα σύν αρχίζουμε να τα εισπράττουμε. Ελάχιστη πτώση στη βενζίνη και γενικότερη κινητικότητα στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, γιατί
1: κυρία Ποντίτση, να κρατήσει, μπορεί μέγιστο να κρατήσει 18 μήνες, όσο ο Τραμπ είναι μέσα στην κυβέρνηση.
0: Εννοείται, δηλαδή, πιο ακριβώς να κρατήσει οι συνέπειες, όλες αυτές οι διαταραχές.
1: Αυτές οι διαπραγματεύσεις ή ακόμα και αυτές οι διαδικασίες μετά την εκχειρία μπορεί να κρατήσουν όσο υπάρχει ο Τραμπ, γιατί πραγματικά υπάρχει μια εξάντληση γενικά όλων των πηγών των ΗΠΑ με τον Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ τα έβαλε όλα για όλα. στο τελευταίο πόλεμο και στο τελευταίο χτύπημα και επίθεση εν το Ιράν, έλεγε, σας είχα πει, έλεγε γύρω στις 38 φορές ότι ισοπεδώσαμε το Ιράν, ισοπεδώσαμε τα πυρηνικά τους, 38 φορές.
0: Άρα αυτά τα προς πίσω θα τα έχουμε, λέτε, και, και στους επόμενους μήνες.
1: Θα υπάρχει, κοιτάξτε, η διαδικασία μετά την... μετά την συμφωνία μπορεί να κρατήσει, το μέγιστό της είναι 18 μήνες, θεωρώ εγώ.
0: Την διάρκεια αυτών των μηνών.
1: Κατά τη διάρκεια αυτή, κοιτάξτε, θα μετράμε πλέον κατά τη διάρκεια αυτή πόσο θα κρατήσει μια σταθερότητα στην περιοχή. Γιατί στη διάρκεια αυτή, κύριε Αποτήση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο λόγος είναι καθαρά η τσέπη των καταναλωτών και ειδικά των ΗΠΑ. Και αν φαίνεται ότι αυτό θα αρχίσει να σφίγγει γενικά τα λουριά, όπως αυτή τη στιγμή η λουριά κρατάνε αυτή την συμφωνία, πραγματικά σπάγγει. Και οπότε αν αυτό βλέπουμε ότι αρχίζει να σφίγγει και να αρχίζουν οι φωνές να αυξάνονται στην Αμερική έναντι του ίδιου του Τραμπ, που ήδη αυξάνονται, καταλαβαίνετε ότι θα έχει διάρκεια αυτό. Είναι πολύ δύσκολο για έναν πρόεδρο που έχει την ψυχοσύνθεση του Τραμπ να πει «δεν κερδίσαμε». Ναι. Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή ακόμα και την ώρα της διαπραγμάτευσης χθες, κύριε Αποτίτση, ένα πράγμα να ξέρετε. Ο Τραμπ ήθελε να δώσει την συμφωνία ως δώρο γενεθλίων του. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Πάλευε για να το δώσει. Οι Ιρανοί κατάλαβαν την αδυναμία του αυτή και ό,τι θέλει να του πουλήσει στον Αμερικάνικο λαό, και αποφάσισαν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν για την συμφωνία. Αποφάσισαν 12 και 5 λεπτά ώρα Ελλάδος. Γιατί 12 και 5 λεπτά ώρα Ελλάδος στην Αμερική 6 ώρες πριν είναι ήδη στην μέρα των γενεθλίων του. Παίζονται χοντροί εθνικοί εγωισμοί και από τις δύο μεριές. Αλλά θεωρώ πιο κάθετη είναι η Ιρανή, παρά που αυτή τη στιγμή έχουν πληθωρισμό θανατηφόρο, όχι μόνο καλπάζοντα, θανατηφόρο πληθωρισμό έχουν, και γνωρίζουν όμως ότι απόκτησαν δυνάμεις που δεν είχαν ονειρευτεί ποτέ. Ποτέ. Στην ιστορία της Μέσης Ανατολής, κύριε Αποτίτση, αμερικάνικες βάσεις δεν τόλμησε χώρα να βομβαρδίσει. Και παρότι αυτό είναι, και παρότι αποδυναμώθηκε η θέση των ΗΠΑ, και παρότι όλων των σενάριων που είδαμε πιέζει η ΗΠΑ για διαπραγμάτευσεις με το Ιράν, και επιβεβαιώνεται το όραμά μου στο εξής, ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν στο πλευρό τους, θα παλεύουν να το έχουν, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία να αποδυναμώσουν Κίνα και Ρωσία, κύριε Αποτίτση. Κίνα κυρίως και μετά Ρωσία. Και να ξέρετε, υπάρχει ένα χρέος προς την Ρωσία από το Ιράν, ο κόσμος δεν το διαβάζει, δεν το βλέπει, είναι ότι έχουν 6,5 μήνες να στείλουν ντρόνς οι Ιρανοί στην Ουκρανία. Αυτά δείχνουν πώς οι αλληλεπιδράσεις φαίνονται και οι εξαρτήσεις φαίνονται και η υποστήριξη φαίνονται.
0: Άρα όλο αυτό με τις συμμαχίες μένει να φανεί και να αποδειχθεί, να δούμε πού θα καταλήξει, γιατί τα συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι μπορεί να διαδραματίζεται και στις συνομιλίες και στις επαφές τους. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο αγκάθι ο Λίβανος, κύριε Μούσα, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε, δεν είναι θέμα είναι πολύ μεγάλο. Ακόμα και αυτό που λέτε, κύριε Αποτίση, είναι ένα επιπλέον θετικό ακριβώς στο προϋπολογισμό του Ιράν. Γιατί φανταστείτε, ποτέ δεν έθεσε το θέμα του Λιβάνου σε καμία διαπραγμάτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Από το 79 μέχρι τώρα. Σε καμία διαπραγμάτευση δεν ήταν στο πρώτο σκέλος της μιας συμφωνίας.
0: Είναι πρώτη φορά πρωταγωνιστή. Ναι, όχι μόνο συμπεριλαμβάνεται, είναι όρος.
1: Πρώτη φορά, ναι, και όχι μόνο δεσμευτικό. Και λέει, δεν θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες και δεν θα χαιρετήσουμε τον Βάνς. Χθες οι διαπραγματευτές στο Ιράν δεν χαιρέτησαν τον Βάνς και είπαν στον Πακιστανό πρόεδρο και επικεφαλής, του είπαν, δεν δίνουμε χέρια Και ήταν, αν έβλεπε κάποιος τον μορφασμό του προσώπου του, θα καταλάβαινε ότι ήταν σε τρομακτική αμηχανία, γιατί είναι οικοδέσποινα χώρα. Και δεν δώσαν χέρια, γιατί λέει, δεν γίνεται να δώσουμε χέρια όταν βομβαρδίζει το Λίβανο και το έχουμε το πρώτο σκέλος της κοινωνίας, κύριε Αποτίτση. Δεν είναι το τελευταίο.
0: Ναι. Άρα είναι κλειδί. Άρα είναι κλειδί η στάση του Νετανιάχου. Πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα.
1: Και ο Νετανιάχου την εκμεταλλεύεται, κυρία Ποτίτση, για να ακριβώς να τραβήξει το χαλί κάτω από τα χέρια, από τα πόδια του Τραμπ και του Βάντς. Και μάλιστα ήταν θεραλέες οι τοποθετήσεις του Βάντς εναντί του Νετανιάχου και γενικότερα ότι τελείωσε το πράσινο φως εναντί του Λιβάνου από την ΗΠΑ. Και μάλιστα έχει δεσμευτεί και ο ίδιος, γιατί οι πιέσεις. Επίσης κάτι που δεν υπόθηκε, οι πιέσεις και από τον ίδιο τον Μακρόν ήταν πολύ μεγάλες στον Τραμπ και η Μελόνι το ίδιο, ότι αυτό που συμβαίνει με τον Λίβανο δεν έχει όνομα, δεν έχει δικαιολογία, αλλά ξέρετε, ψάχνει, είπαμε, ο Νετανιάχου μία νίκη για το αν θέλετε, για το κόμμα Λικούντ, διότι το Ισραήλ, αν φύγει ο Νετανιάχου πάλι θα αυτοταλαντεύεται με δεξιούς, αν δεν σας πω ακροδεξιούς. Και πότε αυτό είναι αναμφίβολο. Και σε κάθε περίπτωση ψάχνει μία νίκη για να μπορεί να την πουλήσει.
0: Θέμα γοήτρου. Είναι θέμα γοήτρου.
1: Η πιο σύντομη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι η κοντινή χωρίς κόστος. Δηλαδή, που είναι κοντά στη Συρία, είναι κοντά στο Λίβανο, είναι στην Γάζα. Και γι' αυτό λέει ότι εγώ βομβαρδίζω και δουλεύω πάνω σε τρία μέτωπα. Φαίνεται όμως. Ο Αμερικανός αρχίζει σκέφτεται την Αμερική πρώτα και μετά το Ισραήλ και κουνάει το δάχτυλο στο Τραμπ, στον Νετανιάχου και το λέει εξαιτίας μου είσαι εκτός φυλακής. Ξέρετε οι δηλώσεις αυτές δεν είναι κρεβάτο μουρμούρα κύριε Αποτίτση, όσο και να θέλουμε να τις παρουσιάσουμε κατενίστικα, όχι εμείς κάποια ΜΜΕ, αλλά είναι ουσιαστικές, γιατί αυτές δεν έβγαιναν. Όταν έβγαιναν τέτοιες κουβέντες, κυρία Ποτίτση, έτριχαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να τις κρύψουν για να μην φαίνονται. Τώρα όχι απλά διαφημίζονται και ποστάρονται στους πρώτους τοίχους των ΜΜΕ. Και πότε αντιλαμβάνεστε, ναι, υπάρχει τώρα μια άσχημη κατάσταση η οποία η ΗΠΑ θα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Και τώρα, αν μιλήσουμε τώρα σε όλο αυτό το αλαλούμ, τι θα πούμε για την Ευρώπη, κυρία Ποτίτση. Δηλαδή η συμφωνία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, παράδειγμα, για την Ευρώπη, σε κάθε περίπτωση. Να το πάμε πολύ, γιατί μας ενδιαφέρει ότι ναι, μεν μιλάμε για μια συμφωνία που ποτέ η Ελλάδα δεν έσκαγε για τέτοιες συμφωνίες. Γιατί λέει πέρα από μας είναι.
0: Να,
1: αλλά δεν
0: έχει.
1: Μπορεί να είναι πέρα από μας. Γιατί αυτό το στενό είναι αρτηρία ευρωπαϊκή. Η αποκλιμάκωση μπορεί να έφερε χαμόγελα στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να πέφτει, ας πούμε. Αυτό όμως αυτή είναι μια ανάσα όντως για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όμως, μακροπρόθεσμα τι συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ότι η συμφωνία αυτή είναι ευκαιρία και μήνυμα. Ακόμα και η ίδια η Φοντερ Λάιεν, αν θυμάστε, είπε ξεκάθαρα ότι δεν αρκεί να ανοίξει το στενό. Είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να επιτυχάνει και να ψάχνει άλλες πηγές. Η κρίση επιβεβαιώνει ότι η ενέργεια είναι γεωπολιτικό εργαλείο και εμείς στην Ευρώπη απλά είμαστε θεατές. Ό,τι παίζουν βλέπουμε και ό,τι ζητούν εκτελούμε. Δεν έχουμε γνώμονα πίσω από όλο αυτό. Και αν πούμε αυτό για την Ευρώπη, να δείξω και κάτι σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί εμείς δεν είμαστε καθόλου μακριά και η Ελλάδα πίσω από αυτό. Δηλαδή, κυρίως, ας μην ξεχνάμε, κύριε Αποτίτση, ότι τον πραγματικό άρχοντα της κατάστασης γύρω από όλο αυτό είναι ο Έλληνας εφοπλιστής. Δηλαδή, τα πλοία
0: μας, ναι.
1: Ελέγχουν 25% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται την πολιτική βούληση των Αμερικανών. Γιατί αυτοί σκέφτονται τσέπες, νόμισμα, αυτονομίσματα, κέρματα.
0: Σε κάθε περίπτωση, εννοείται.
1: Τις ασφαλιστικές εταιρείες, κυρία Ποτίτση, και τις σημαίες ευκαιρίας. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσο το ρίσκο παραμένει υψηλό, τα πλοία θα αποφεύγουν τα στενά, και δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα στενά, και του Bubble Mandip το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερες αποστάσεις, ψηλότερα ναύλα και προσοχή εδώ, η αύξηση του κόστους μεταφοράς στην Ελλάδα, που είναι ήδη νησιωτική χώρα, κύριε Ποτίτση.
0: Μάλιστα. Και επίσης δεν ξεχνάμε και δεν ξεχνάει μάλλον ο Τραμπ όσον αφορά, γιατί αναφερόσαστε τώρα στην Ευρώπη, είχαμε και τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, νέες εχμές για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τον βοήθησαν, δεν ανταποκρίθηκαν, δεν στήριξαν την επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Αν θα χρειαστείτε, λέει, θα το σκεφτώ κι εγώ τώρα πλέον.
1: Κοιτάξτε, λέει και ξελέει ο Τραμπ, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το παίγνιο. Χθες η Μελόνι τον κουνούσε το δάχτυλο και την περνάει 2 μέτρα ο Τραμπ. Τον κουνούσε το δάχτυλο και την επόμενη μέρα λέει είχε λιστάξει για να βγει μια φωτογραφία μαζί μου. Ξέρετε τι είναι κουβέντα.
0: Και πραγματικά. Με τον Μακρόν τα είδαμε, ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Είναι μια κουβέντα που εμένα με θλίβει να εισέλθω σε αυτήν ως ακαδημαϊκός, γιατί με ντροπιάζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Ποτίση, να ξέρετε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια προσωρινή ανακοχή ανάμεσα σε δύο πλευρές. Καμία δεν εμπιστεύει την άλλη. Το Ιράν όμως θέλει χρήμα, η Αμερική θέλει χρόνο, η Ευρώπη θέλει να μην πληρώσει και η Ελλάδα έχει μια σπάνια ευκαιρία, το τονίζω, να γίνει ενεργειακή σύνδεση της Ηπείρου.
0: Οπότε
1: το ερώτημα δεν είναι αν θα κρατήσει η συμφωνία, το ερώτημα είναι εμείς είμαστε έτοιμοι για το αμέσως επόμενο κύμα.
0: Μάλιστα. Εξαιρετική η ανάλυση σας, κύριε Μούσα. Σας ευχαριστώ πραγματικά και εγώ και οι ακροατές μας για όλα όσα μας είπατε εδώ στον Focus FM. Να είστε καλά και εύχομαι σύντομα και πάλι να σας έχουμε κοντά μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Αμήν και σε εσάς. Γεια σας.
2: Focus 103,6.

Αυτή λοιπόν ήταν μια διαφορετική ερημηνεία των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως δεν θα ακούσετε ομολογουμένως αλλού. Ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς τον κύριο Μούσα, τον εξαίρετο καθηγητή, να είναι καλά. Ευχαριστώ και εσάς. Βλέπω ότι είμαστε ένα λεπτό πριν από τη μία, οπότε θα πρέπει να βιαστικά να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή, για τα μηνύματα, και τα περισσότερα θα τα διαβάσω τώρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Focus FM. Συνέχεια με Γρηγόρη Σερέτη, Κόντρα στο Σύστημα θα είναι και σήμερα. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν

0: συνάπτεται τη επιστήμη τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιο με ανθρώπου που βέβαια του δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτό είναι δισεκατομμυρίουχο και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλο είναι πρωθυπουργό, ο άλλο είναι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και του ακού και λε. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ψαράκης. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν με τη δικαστική εξουσία. Εγώ ένα έχω να σας πω και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, το ότι έρχονται τα βραχιολάκια. Ξέρετε, μέρα με τη μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε επιτέλους να καθαρίσουμε τον τόπο από τους απατεώνες. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμορία εκεί πέρα έξω. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Όντως έχουν χρησιμοποιήσει κρατικούς μηχανισμούς για να το βουλώσουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, κόντρα στη φήμωση. Και κόντρα στους ξεπουλημένους, έτσι, και οι ξεπουλημένοι είναι πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολύ ξεπουλημένη. Πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξεπουλημένη. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά είναι. Και όλοι πάνε για την καρεκλίτσα. Και θα επιβεβαιωθώ, σιγά σιγά θα επιβεβαιωθώ. Όταν λέω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, να με ακούτε. Και μπορείς να ξεχωρίσεις το ποιοι προσπαθούν να αποκτήσουν σχέσεις με ποιους, βλέποντας τι λένε, ακούγοντας βασικά τι λένε, βλέποντας τι ανεβάζουνε και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουνε αυτήν την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, αλλά και τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες και όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία είναι οι χορηγοί. Πώς αντιμετωπίζουν τους χορηγούς? Ποιον χορηγό δεν βρίζουνε? Όταν βλέπεις τώρα έναν ολιγάρχη να στηρίζει τον Τσίπρα, παράδειγμα σου φέρνω, μην περιμένεις από τον Τσίπρα να βγει να σου πει κάτι για αυτόν τον ολιγάρχη. Ο ολιγάρχης ο οποίος εμπλέκεται σε πολλά. Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, τι να πει ο άνθρωπος? Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά πρέπει να είναι στη φυλακή. Εγώ λέω το ότι υπάρχουν για συγκεκριμένους ανοιχτές δικογραφίες, υπάρχουν για συγκεκριμένους αποδεικτικά στοιχεία και κανονικά θα έπρεπε να φοράνε τη ριγέ στολή και δεν τη φοράνε. Γιατί δεν τη φοράνε? Γιατί αν έχεις πορτοφόλι δεν πας μέσα? Και βλέπουμε μετά τον καθένα να βγαίνει και να τους γλύφει αυτούς και να μην μιλάει για αυτούς και να κάνει αβαβά. Γιατί? Για να τους στηρίξουν οι ολιγάρχες και να πάρουν ψηφαλάκια ή για να πάρουν κανένα φράγκο? Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και πιστεύετε ότι έτσι θα σωθούμε? Που 8 εκατομμύρια έχουν απλώσει την παλάμη και λένε φέρτε φράγκα. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Με 8 εκατομμύρια ανοιχτοχέριδες? Και ο Έλληνας δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι τα παίρνει. Δεν θα βγει ο άλλος να σου πει ρε αδερφέ τα παίρνω. Ξέρεις θα σου πει, εγώ είμαι κόντρα, κάνω ράνο. Δεν είσαι κόντρα. Η μόνη εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ψηλά την ιδεολογία, τα μόνα ραδιόφωνα Focus, Μάχη και πάει λέγοντας, τα οποία πάνε κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση, και οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα σημαντικά θέματα χωρίς να υπάρχει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Και σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με τους περισσότερους από όλους αυτούς τους διπρόσωπους. Υπήρχαν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι καλός ή κακός προσπάθησαν, αλλά πλέον έχουν γίνει τσιράκια.
πλέον γίνανε τσιράκια. Για άλλη μια φορά μπήκαμε σε αυτό το mood για να μιλάω και με λέξεις της νεολαίας. Μπήκαμε σε αυτό το mood να βλέπουμε για άλλη μια φορά site τα οποία πηγαίνανε κόντρα στο σύστημα να είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Και καταντάει και αηδία. Καταντάει και αηδία, βρε. Τυφλή, τυφλή. Κολλημένοι. Κολλημένοι είστε. Ή κολλημένοι ή εξαγορασμένοι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μην μπορεί κάποιος να βγει μπροστά και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Με τη Σεμερτζίδου γιατί δεν ασχολείστε άλλο. Η Σεμερτζίδου τι είναι, αθώα? Ρωτάω. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει ηχητικό που λέει ότι θέλει τα λεφτά της πίσω γιατί δεν της φέρανε οι Ρωμά ψηφοφόρους. Αθώα είναι. Έχετε δει τι λέει ο ποινικός κώδικας? Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τι λέει η νομοθεσία? Αλλά δεν θέλω να βιάζεστε. Θα πάνε φυλακή. Ακούστε το. Θα πάνε φυλακή. Όχι όλοι. Θα πάνε όμως αυτοί που πρέπει. Θα πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Αργά ή γρήγορα. Θα το δείτε.

0: Καρισιανού πάει για διάλυση. Φεύγουν ένας-ένας από το κόμμα. Σου λέει τι να κάτσουμε να κάνουμε εδώ. Το ίδιο και η Λατινοπούλου. Ένας θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Βγαίνει ο Παπασιδέρης να πούμε και λέει ότι δεν πιστεύουμε στον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία, κάτι τρέλες. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί που πιστεύουνε, δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι έχουνε να πούνε και αν θα το πούνε ποτέ. Βγαίνει από το Συμβούλιο των Σοφών και μας λέει άλλοι ότι δεν έχουνε πρόγραμμα και ό,τι και αν ρωτήσεις την Καρισιανού, που εδώ δεν έρχεται να τη ρωτήσω, έτσι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Ακούει Focus FM 103,6 και βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας να δώσει καμία συνέντευξη. Θα πάει να πούμε στο Χαριτάτο στο Open, γιατί έχει καλές σχέσεις ο Αυγερινός με το Σαββίδι. Έτσι, έξω τα δόντια τώρα. Έξω τα δόντια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάει η Καρισιανού στο Χαριτάτο, γιατί ο Αυγερινός έχει καλές σχέσεις με το Σαββίδι. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας. Στον Πετράκη, όχι στον Απόστολο Πετράκη, στον Πέτρο. Στον Πέτρο να τα πει και να είναι άνετη. Στο Focus FM 103,6 κάνει αυγά. Δεν έρχεται. Έλα εδώ να σε ρωτήσω. Αυτά που πρέπει να σε ρωτήσει ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και δεν έχει χατήρια να μας απαντάς εδώ πέρα. Θα απαντήσουν για αυτά τα συμβούλια και θα απαντήσουν για αυτά οι σοφοί και θα απαντήσουν αυτά για αυτά οι μοναχές. Άμα δεν ξέρεις τίποτα, εσύ τι βγήκες μπροστά. Δεν κάνεις άμα δεν ξέρεις και δεν έχεις άποψη. Πώς θα σου το πω. Ένας άνθρωπος που λέει ότι θέλει να ηγηθεί πρέπει να ξέρει και τι συμβαίνει με την υγεία και τι συμβαίνει με την ιστορία και τι συμβαίνει με την παιδεία και τι συμβαίνει με την οικονομία και τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Αλλά ξέχασα. Ασχολείσαι με την πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια. Το πολύ 3 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό μας είπες ότι δεν πήγαινες να ψηφίσεις και ότι υποστήριζες Νέα Δημοκρατία. Και θυμήθηκες τώρα στο 90 να μας το παίξεις Εθνοσωτήρας κι εσύ. Ρε δεν μας παρατάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν βάλε. Όχι όχι, θέλω το ηχητικό αυτό, ναι. Που δεν βγαίνουν στις εκπομπές. Δεν βγαίνουν κι αλλού, ναι, βάλε. Απλά εδώ πέρα ούτε καν λένε ότι θα βγούνε. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που τον ακύρωσαν 3 φορές. Γιατί τον ακυρώνουνε. Δεν έχουνε τι να απαντήσουνε.
1: Κυρία Καρισιανού, η κυρία Καρισιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος κυρίας Καρισιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, και για ακόμη μια φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καρισιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καρισιανού και από την κυρία Γρατσία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα, αντικειμενικά σας μιλάω, δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις κανονίσει μια συνέντευξη, να ξέρεις ότι ο καλεσμένος λέει ότι 2 και 4 θα βγω. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες, γεια σας, ναι, είστε ο κύριος Χατζηπαπαρίδης, ναι, θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε, ναι, θα βγω. Τι ώρα, 2 και 4. Εντάξει είμαστε κύριε Χατζηπαπαρίδη, 2 η ώρα, 2 και 4 θα σας καλέσω να βγούμε στον αέρα. Και καλείς 2 και 4 και ο Χατζηπαπαρίδης έχει ξεχάσει ότι είναι να βγει. Ή σου λέει δεν μπορώ 2 και 4, στις 2 και 4 στο λέει αυτό, θα βγω 2 και μισή. Τι μας λες ρε Χατζηπαπαρίδη. Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σωστός. Στην ώρα σου, όπως έχεις συμφωνήσει. Αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα, δεν συμφωνείς εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα ξενοδοχείο. Ούτε καφενείο. Να βγαίνεις όποτε γουστάρεις και αν γουστάρεις. Απλά πράγματα. Τα ίδια κάνουν και στην τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Έχεις κανονίσει να δώσεις συνέντευξη στην τηλεόραση και ακυρώνεις τελευταία στιγμή και λες βγάλε τη δικηγόρο μου τη γρατσία και παίρνουν και τη γρατσία και δεν βγαίνει και η γρατσία και τους έχεις κρεμάσει. Τους έχεις κρεμάσει. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Όταν λες ότι θα βγω, βγαίνεις. Και αν δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις γιατί κάνεις αυγά, σακλώσα, άστο, πες από την αρχή δεν βγαίνω.
2: Καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
1: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στα. Στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο.
2: Και ο Ερωτόκριτος.
1: Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καρισιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαϊντοσκοπημένη στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μια συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι είστε σάπιοι, εμείς είμαστε καλοί, θα φτιάξουμε την Ελλάδα και να μην είσαι, και να μην είσαι συνεπής σε, σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Απλά πραγματάκια. Κάνουνε αυγά, δεν ξέρουν τι να απαντήσουνε. Και τον Αυγερινό που τον βγάλανε, σας είχα βάλει το ηχητικό που τον ρωτήσανε. Τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Και τους είπε δεν είναι τώρα η ώρα. Και πότε είναι η ώρα. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την Καρισιανού, η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά γιατί δεν έχει απόψεις, γιατί δεν έχει ιδεολογία, γιατί φοβάται να απαντήσει. Μια Καρισιανού που θέλει μόνο μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις και αυτές αν το επιτρέψει για να βγούνε. Αν την αφήσουν να έχει μπροστά της το κειμενάκι της για να διαβάσει. Έτσι θα σώσει την Ελλάδα. Με στημένα κείμενα. Χωρίς να έχεις άποψη, χωρίς να έχεις γνώση. Χωρίς γνώση δεν πας πουθενά. Πάνε σπίτι σου. Πάνε στο ιατρείο σου στο Κολωνάκι και κάνε τη δουλειά σου. Απλά πράγματα. Δεν είσαι κατάλληλη. Πάμε στην επόμενη. Βάλε να ακούσουμε λίγο την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου τι έχει να πει. Αυτή πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό το ηχητικό, έτσι μην κάνουμε λάθος. Το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου από την Ευρωβουλή που μιλάει. Δώσ' το.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
0: Αυτή ήτανε. Μοιάζει η φωνή, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ιων Ανδρικόπουλος, θες που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος που ήτανε και μας είπε κάποια πράγματα, έκανε κι άλλη μια δημοσίευση χθες, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες της κυρίας Λατινοπούλου με έναν κύριο. Και τι λέει, βάζει ένα quiz ο Ιων Ανδρικόπουλος. Ο Ιωνας Ανδρικόπουλος. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του στο Facebook και να τα δείτε όλα αυτά. Για να μην έχετε αμφιβολίες. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο προφίλ του Ιωνας Ανδρικόπουλος. Και γράφει quiz. Quiz. Ο εικονιζόμενος γράφει που ασπάζεται με τόση στοργικότητα και αγάπη η Λατινοπούλου ποιος είναι, και έχει μια φωτογραφία που είναι με έναν άντρα εκεί πέρα, με έναν κύριο, και άλλη μια που τον φυλάει στο μάγουλο. Και ρωτάει ο Ιωνας, είναι πρώτον ο πρίγκιπας του Μονακό, δεύτερον απόγονος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, τρίτον Βρετανός γαλαζοαίματος, τέταρτον δισεκατομμυριούχος πατριώτης ή Πέμπτον, ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η σωστή απάντηση είναι ότι ο κύριος με τον οποίο είναι αγκαλιά η κυρία Λατινοπούλου και τον φυλάει στο μάγουλο, είναι ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Ρωμάλεν τσαβάλεν. Για να μην έχετε κενά δηλαδή. Ως προς το πώς η κοροϊδία πέφτει γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πώς η κοροϊδία γενικά τρώτε μέσα στη μάπα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει τους γύφτους. Πηγαίνει σε κάτι τυροπιτάδικα και αναφέρει ότι εγώ πηγαίνω στην Ευρωβουλή και μιλάω για τους γύφτους. Και παράλληλα εδώ πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας τον Ρωμά και τον φυλάει στο μάγουλο. Εσάς πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εμένα δεν μου ακούγεται ούτε μου φαίνεται φυσιολογικό. Πειράζει που λέω την άποψή μου, θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα η κυρία Χαλιλοπούλου, Λατινοπούλου. Τόσο κακό είναι δηλαδή να πούμε την άποψή μας? Εγώ θα τη λέω την άποψή μου και δεν πάνε να σκούζουν όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χίλια δυο σκάνδαλα. Μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, μόνο το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν να κάτσετε, να ψάξετε, να δείτε, να ανακαλύψετε και να βρείτε το τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε πολλά. Γιατί το πάρτι που έχει στήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ενορχιστρωτής, ενορχιστρωτής στο πάρτι, έχει φέρει το DJ, έχει διορίσει το σερβιτόρο, έχει διορίσει, έχει φέρει τα τραπέζια, κάνει ανακαίνιση στην αίθουσα δεξιώσεων και φέρνει και τους καλεσμένους για το φαγοπότι. Είναι δικοί του οι καλεσμένοι που θα φάνε και θα πιούνε, είναι δικοί του άνθρωποι. Ξέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και ψυχικής υγείας και σωματικής υγείας, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ερυθρό Σταυρό? Κύριε Σπυρίδωνα, ξέρετε τι συμβαίνει στον ΙΦΕΤ με τα φάρμακα? Έχετε κάποια συμφωνία με τον κύριο Γιαννακόπουλο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εντολή να παίρνουμε φάρμακα σε αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από συγκεκριμένους προμηθευτές? Τι εννοώ? Άμα ένας καρκινοπαθής, για να καταλάβετε, άμα ένας καρκινοπαθής χρειάζεται ένα φάρμακο και δεν το βρίσκει αυτό το φάρμακο, δεν θα έπρεπε το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας να του το βρει και να τον βοηθήσει? Θα έπρεπε. Θα έπρεπε επίσης να προσπαθεί να πάρει φάρμακα αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας από διάφορους προμηθευτές για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, καρκίνο και άλλες αρρώστιες φυσικά και άλλα προβλήματα υγείας που έχουν. Γιατί να επιλέγουμε συγκεκριμένους προμηθευτές φαρμάκων? Και γιατί υπάρχουν ανεβασμένες, αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά στα συγκεκριμένα φάρμακα? Στην Ελλάδα έχει αυτοκτονήσει άνθρωπος επειδή δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε και υπέφερε. Εγώ δεν το ξεχνάω. Βάζει κανένας καπέλο στην τιμή? Και αν βάζει κάποιος καπέλο στην τιμή των φαρμάκων, ποιος είναι αυτός? Είναι ο υπουργός? Είναι ο πρόεδρος ενός νοσοκομείου, παράδειγμα φέρνω, του Ερυθρού Σταυρού για παράδειγμα? Μπορεί να είναι πρόεδρος για παράδειγμα στο Ινστιτούτο? Ποιος είναι ο αρμόδιος? Είναι ο άνθρωπος με τις φαρμακοβιομηχανίες? Για να ρωτηθείτε, για σκεφτείτε και δώστε μου και εμένα την απάντηση, γιατί δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, αλλά ξέρει σίγουρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα απαντήσει ή θα αρχίσει πάλι να λέει εκεί πέρα τις τρέλες του. Ή πάλι θα αρχίσει να αποσυντονίζει και να πετάει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για να αποφύγει την ερώτηση. Αυτό κάνει πάντα. Δεν δίνει απαντήσεις. Και δεν γίνεται να περιμένουμε από έναν αποδειγμένα ψεύτη να δώσει απαντήσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση γιατί λέω ότι είναι αποδειγμένα ψεύτης, μπορώ να του φέρω 10 βίντεο που λέει άλλα και κάνει άλλα. Και αυτό τον κάνει ψεύτη. Έχει πιαστεί πολλές φορές να λέει ψέματα ο συγκεκριμένος. Ο οποίος χθες μιλούσε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τι έγινε? Απέτυχε σαν πολιτικός και πάει να το γυρίσει να γίνει δημοσιογράφος? Κατάλαβε ότι δεν βγαίνει και πάει να το γυρίσει σε podcast? Ο Αμερικανός θάλτος πράκτορας για εμένα, σε εισαγωγικά πράκτορας, γιατί πράκτορας ονομάζεται αυτός που έχει μια αποστολή. Θεωρώ ότι η δική του αποστολή ήταν να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα κατάφερε. Μου βάλανε εκεί το φάμελο. Φάμελος. Ο μόνος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει άποψη για τίποτα. Ξέρει κανένας τι άποψη έχει ο φάμελος? Και αυτός χειραψίες με τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες κάνει. Μπας και αποκτήσει δημόσιες σχέσεις. Πού έχει πάει κόντρα ο Φάμελος? Τι ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι ΞΥΡΙΖΑ. Ας βάλουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με Φάμελο πρόεδρο να ξυριστούν. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με τα πολιτικά κόμματα. Κανένα απολύτως νόημα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, πολιτικοί απατεώνες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όταν μαθαίνεις σε αυτή τη χώρα το ότι έχουν καταδικαστεί τόσα πρόσωπα, το ότι έχουν βγει εντάλματα σύλληψης, έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Μη μου στέλνεις μηνύματα, αδερφέ, τώρα. Δεν με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΞΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Φάμελος είναι ανίκανος. Δεν κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος θα ζώσει στην Ελλάδα. Άσε με τώρα να πούμε. Ξύπνησες μια μέρα και μας λες ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποσυντονίζεις κιόλας. Εδώ σου λέω έχει βγει ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο. Το εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για υπόθεση διαφθοράς. Και θα σας πω τι λέει και η υπόθεση με το Qatar Gate για να καταλάβετε τι γίνεται και με τους Μαροκινούς. Θα το αναλύσω και αυτό. Εδώ 20 μήνες φυλάκιση έχει φάει η Μισέλα Σιμακοπούλου για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την προεκλογική της καμπάνια. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Πόσα υψηλόβαθμα στελέχη και πόσοι υπουργοί είναι σε δικογραφίες της Νέας Δημοκρατίας? Πόσοι? Δηλαδή πλέον θα μας κάνει εντύπωση αν συναντήσουμε κάποιο σκάνδαλο ή κάποιο οικονομικό έγκλημα και δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Θα μας κάνει εντύπωση. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας. Κάποια στιγμή, αν ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, υπάρχει περίπτωση. Σκέψου τώρα να ανακαλύπτεις σκάνδαλο διαφθοράς χωρίς να εμπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Παθαίνεις σοκ, λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οικονομικό έγκλημα και να μην υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είναι το ίδιο και με το κύκλωμα Μαστροπίας και με όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους, τους παιδοβιαστές, τους εγκληματίες που ανακαλύπτεις κύκλωμα και δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα απόστρατος αστυνομικός. Είναι απίστευτο. Λες τι γίνεται ρε φίλε? Κύκλωμα Μαστροπίας και δεν υπάρχει απόστρατος αστυνομικός. Είναι φοβερό. Συγκεκριμένα μοτίβα οδηγούν στο να οργανώνονται συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα και πλεκτάνες. Και πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Και τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα υπάρχουν μέσα διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Διεφθαρμένα στελέχη κρατικών υπηρεσιών. Εξαγορασμένοι δικαστές, εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, εξαγορασμένοι άνθρωποι. Που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, είναι στο κόλπο όλοι αυτοί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο κόλπο. Θα έπρεπε να είναι 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην βλέπουν το φως του ήλιου. Για να βάλουν μυαλό και για να φοβηθούν και οι υπόλοιποι. Όταν όμως κανένας δεν πάει φυλακή, έχουν πάρει ολονών τα οπίστια αέρα. Πώς αλλιώς να το πω.

Πώς αλλιώς να το πω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τους βουλευτές και με τους υπουργούς που παίρνουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Δεν βλέπεις τώρα εδώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βόλτα. Βόλτα κάνουνε τις έδρες. Τι είναι ρε οι έδρες. Πανιά. Τι είναι οι έδρες, φάκελοι, να τους κάνετε βόλτα, ποιος θα πάρει ποιον, που θα πάμε, με ποιο κόμμα θα κατέβουμε, με ποιους θα συμφωνήσουμε, με ποιους θα διαφωνήσουμε, άποψη δεν έχετε, ιδεολογία δεν έχετε, τίποτα δεν έχετε. Τίποτα απολύτως δεν έχετε. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί σας είπα ότι θα κάνω μια ανάλυση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανένα κανάλι δεν το παίζει. Αναφέρουν την είδηση, αλλά δεν κάνουν ανάλυση. Δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα μιλήσω μετά και για ένα σκάνδαλο άλλο, για την φαρμακευτική κάναβη και το ποιοι εμπλέκονται. Κάτσε να σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν για το σκάνδαλο Qatar Gate και γι' αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης, διότι έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ανακαλύψει 73.000 ευρώ περίπου που έχει πάρει ο Αβραμόπουλος. Και τα έχει πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας πρώην επίτροπος αυτή τη στιγμή που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας και μετά και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν επίτροπος για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε μια συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και για αυτή τη θέση που είχε ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Και δεν ήταν ο μόνος που ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Γιατί όπως λέγανε και οι παλιοί, αν δώσεις τα λεφτά που χρειάζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα από το Qatar Gate, που Qatar Gate στην ουσία τι είναι, το λέει και η λέξη, έχουν ανοίξει μία πόρτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι άνθρωποι του Qatar και μέσα από κάποια χρήματα που δίνανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαμορφώνανε τις αποφάσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν μια ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ που είχε ιδρυθεί από έναν πρώην ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρη, το οποίο είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Ωραία. Και σε αυτό εδώ που ίδρυσε ο Αντώνιο Παντσέρη στη ΜΚΟ, ο Αβραμόπουλος συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης και όταν έληξε η θητεία του ως επίτροπος, λάμβανε αμοιβή 5 χιλιάρικα το μήνα. Και φυσικά εξετάζονται αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά, με μία φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή.
Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φρανσέσκο Τζιόρτζι, που ήταν συνεργάτης του Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022, που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες, κάτω από κάτι κούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή, γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Qatar και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί
για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρνουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ, αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος?
Γιατί οι ξένες κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους. Και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks. Με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια είναι ο δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα. Τι γίνεται με τους πανεπιστημιακούς που τους τάζουν θέσεις? Τι γίνεται με τα πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά που εκπροσωπούν κόσμο που τους λένε έλα να σε βάλω στο επικρατείας? Αυτό τι είναι, δεν είναι παράνομο? Δεν είναι προβληματικό? Τι είναι, φυσιολογικό να κάνουν κουμάντο τα λόμπι και το χρήμα στην πλουτοκρατία που ζούμε και εσείς νομίζετε ότι ο λαός έχει την εξουσία και ότι έχουμε δημοκρατία? Εδώ πιάσανε τον Μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές πληρωμές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από την Καριστιανού και πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν κάθε μέρα στην τηλεόρασή σας. Και έπρεπε το Σύνταγμα να καταδικάζει όλους αυτούς που χρηματοδοτούν πρόσωπα για να ασκούν πολιτική επιρροή. Μιλάω λοιπόν για διαφανές λόμπινγκ, για δηλωμένες δωρεές, για δημόσιες παρεμβάσεις και για συμμετοχή ενεργή σε διαβουλεύσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα με την παράνομη πολιτική επιρροή, με τις μυστικές πληρωμές, με τις δωροδοκίες που δεν ξέρει κανένας από πού προήλθανε, με αδήλωτα χρήματα κάτω το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Η φτώχεια θέλει να πηγαίνεις κόντρα στην εξαγορά και να υποστηρίζεις αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα σου και για το μέλλον των παιδιών σου. Και δυστυχώς ούτε ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ούτε κοτάκηδες, ούτε όλο αυτό το παρεάκι που έχει στηθεί. Και άμα έχουν τα κάκαλα, ας βγάλουν στη φόρα στα δικά τους μέσα το ότι παραπέμπεται σε δίκη ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου για κατοχή ναρκωτικών. Αν έχουν τα κάκαλα και λένε ότι είναι κόντρα στο σύστημα, ας βγάλουνε πρωτοσέλιδο που θα γράφει την αλήθεια για το τι έχει καταθέσει ο αξιωματικός για την ημέρα εκείνη που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ζητούσε να διαγραφεί αναφορά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει τέτοιο δικαίωμα Υπουργός Ανάπτυξης? Αλλά είστε φιλαράκια. Είστε φιλαράκια, όπως είστε φιλαράκια και με το Δένδια. Όπως είστε φιλαράκια και με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει επιλεκτικά πατριώτης. Υπάρχει σκέτο πατριώτης.
Δεν υπάρχει πάω κόντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ή πας κόντρα σε όλους ή δεν πας κόντρα σε κανέναν. Και δεν τρέπεστε κιόλας. Δεν τρέπεστε κιόλας. Δείτε εδώ ποιοι κυβερνάνε. Ο Ρωμανός που τραγουδούσε «Θέλω να πάω στο αεροσόλυμα γιατί έχω φάει μαζί σου κόλλημα». Η ομάδα αλήθειας. Ο Κερίδης που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σκουπίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σκουπίδι έλεγε. Ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών έλεγε. Ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων έλεγε. Αυτοί κυβερνάνε και τους στηρίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δείτε εδώ πρόσωπα. Και σας θέω εγώ που λέω την αλήθεια. Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να πηγαίνω κόντρα σε όλους αυτούς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Να βγάλουν τα ρολογάκια και τα ρολεξάκια και ό,τι φοράς στα χέρια. Γιατί έρχονται χειροπέδες. Για κάποιους πολιτικούς απατεώνες έρχονται χειροπέδες σύντομα. Πολύ σύντομα. Γράφτε το και θα δείτε ότι θα επιβεβαιωθώ για άλλη μια φορά.

0: Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Ψαράκη κατευθείαν από την Κρήτη για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλουν να χτίσουν και εκεί μια δομή. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Ο κακός χαμός. Θα συζητήσουμε για όλους και για όλα. Δεύτερη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Ψαράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε. Δεν σου κάνω τον Άγιο θέλω τώρα. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Γιατί? Γιατί ούτε αυτό δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Να παραδεχθούν τα λάθη τους. Δώσε. Πάμε. Γκογκό Τσαμπά. Πιο μεγάλα τάχια από εσάς. Χωρίς να θέλω να παρεξηγηθεί Γκογκό Τσαμπά, έτσι. Μπορεί και να μην έχει γυναίκα, έτσι, μην παρεξηγηθεί.
1: Τουλάχιστον
0: αυτή λέει ότι αμάρτησε. Εσείς δεν τα λέτε.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Ρίου Πάγου. Ο τόπος πλέον θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής, ενώ παράλληλα η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημητρία Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ, του Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Δεν τους νοιάζει ούτε η πατρίδα, ούτε ο Έλληνας εργαζόμενος, ούτε ο συνταξιούχος που δεν τα βγάζουν πέρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών, ο ένας με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Θεσσαλονίκη. Η εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Παθέ μετά το κόμβο Βέρειας. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στην σχετική προθεσμία. Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία στο μεταξύ για την απογραφή των ανελκυστήρων. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Την ίδια ώρα αυξάνεται σταδιακά η κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ, καθώς οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Καλώς ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 3.

0: 35 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το απόγευμα θα προκαλέσουν στα ορεινά κυρίως τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, ναι. Δηλαδή...
10: Κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ψαράκη. Καλησπέρα, κύριε Ψαράκη.
12: Καλησπέρα και από την Κρήτη, στο ακροατήριο όλο, στην όμορφη Μακεδονία μας, που τιμούμε κάθε φορά με δόξες, με τιμές. Σήμερα είναι τα θέματα πολύ σοβαρά για την Κρήτη, για το νησί Κρήτη, τη λεβεντογένα Κρήτη, όπου ζούμε και υπάρχουμε.
11: Θα τα πάρουμε ένα προς ένα και θα συζητήσουμε για όλα για να καταλάβουν και οι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει.
12: Βεβαίως, θα βάλουμε κάποια θέματα,
11: ναι,
12: τα οποία σήμερα είναι μια μάστιγα πάνω στον πρωτογενή τομέα, στο νησί της Κρήτης, στον πολίτη, στο λαό της Κρήτης κτλ.
11: Ωραία, ακούστε με κύριε Ιωάννη Ψαράκη, ένα λεπτό δώστε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και παρακολούθησα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου που συνεδρίασε τι ακριβώς έλεγαν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί υπήρχε και αρκετός κόσμος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή μεταναστών.
12: Λοιπόν, μια ωραία πάσα που μας έδωσες. Επειδή το είχα στο πρόγραμμα κουβέντας αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, το οποίο δεν έχουμε κακό εμείς σκεπτικό, μας προσφέρανε και μας προωθούν εχθρούς, καταπατητές και έρχονται χωρίς πόλεμο. Δεν καλέσαμε κανένα εμείς από αυτούς να έρθουν στο νησί μας και να μας φέρουν αρρώστια, να μας φέρουν διάφορες μορφές εγκληματικότητας και να κινδυνεύουμε κιόλας. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν πολύ σοβαρό. Δηλαδή μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, απ' έξω από το Ηράκλειο, γύρω-γύρω περιφερειακά του Ηρακλείου, πέντε θέσεις που είχαν βάλει στόχο να κάνουν δομές, βάλανε μία από αυτές τις θέσεις είναι και η δομή που ετοιμάζουν σε θανάτους. Αυτό το σκουλούδι ένα οίκημα, μια αποθήκη μεγάλη. Άμα ανοίξουμε τέτοια πόρτα, θα έχουμε όλους τους εχθρούς. Η Λιβύη θα κάνει απικία εδώ πέρα. Αυτό θέλουνε. Απικία στην Κρήτη. Η Λιβύη. Με χωρίς καρφιά, με χωρίς ντοκουμέντα, με χωρίς τίποτα. Ήρθε απόγνωση ο κόσμος, κατεβαίνουν σε διαμαρτυρίες, καθημερινά 2-3 κόσμος ταλαιπωρείται, φοβάται όλη η περιοχή τι θα γίνει με τις οικογένειές μας, με τα χωράφια μας. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε και παίρνει εντολές ο Πλεύρης και λέει εγώ δίνω εντολή στον Περιφερειάρχη και συμφωνάω ο κύριος Περιφερειάρχης ο Αρναουτάκης και στηρίζει τη δομή και τα λόγια του κυρίου Πλεύρη. Ποιος είναι ο κύριος Αρναουτάκης?
11: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξατε.
12: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξανε ο λαός. Άρα λοιπόν αφού στηρίζει όλα αυτά τα του κυρίου Πλεύρη, έχει μια υποχρέωση πίσω του και την έβγαλε ποδημένα. Διότι στο ψηφοδέλτιό του ήταν ενιαίο με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Καλά, προφανώς και ήταν και είναι από το 2011 σε αυτή τη θέση.
12: Όχι, ήταν και πιο παλιά ακόμα. Ήταν πολλά χρόνια που είναι.
11: Ναι, πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνει σωστές
12: αποφάσεις. Τελικά για να δώσει στίγμα σωστό, τι έκανε? Αγκάλιασε τη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έβγε από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινούσε από το ΠΑΣΟΚ την πορεία του και τώρα που έχει φτιάξει την αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας.
11: Ωραία, ναι, είναι στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου και αν προήλθε, ό,τι και αν έκανε, όπου φυσάει ο άνεμος. Το θέμα είναι άλλο.
12: Λοιπόν, τώρα,
11: ακούει ένα
12: λοιπόν,
11: λεπτό. Κύριε Ψαράκη, θέλω να κάνουμε συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μονόλογο, πείτε το μου να μην μιλάω.
12: Όχι, να μιλάς.
11: Ωραία, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Αρναουτάκης αυτή τη στιγμή ακούει τον κόσμο τι λέει ή δεν τον ενδιαφέρει και θα κάνει αυτό που είπε ο υπουργός?
12: Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Το είπε αθόρμητα γιατί εκτέλεσε εντολή προσωπική, όχι με το λαό. Γι' αυτό το χθεσινό βράδυ που έγινε το συμβούλιο στο Δήμο Ηρακλείου, προχθές και χθες που κουβεντιάζαμε και όλο αυτό το θέμα, έγιναν αρνητές και όχι δομή. Το είπε και ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει ο Αρναουτάκης θέσεις για όλες τις απόψεις τις δικές του. Ποιο λαό ρώτησε? Τι είπε στο λαό? Εμείς τηλεχόμαστε εχθρούς αυτούς. Αν γίνει ένα πόλεμος αύριο στην Κρήτη, από την Τουρκία που έχουμε εχθρό, π.χ. λέμε ένα παράδειγμα, θα έχουμε και μέσα στον τόπο μας εχθρούς. Γιατί δεν θα είναι τώρα 8.010 που είναι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, αυτοί οι καταπατητές, θα μας στείλουν τώρα 1.000.000 ή 500.000. Θα είμαστε πιο πολύ ξένοι αυτοί Η ανώθερση δεν ξέρω τι είναι, άγνωστη, θα είναι περισσότερο από τους κριτικούς.
11: Αυτό τώρα, αυτή η δομή, συγγνώμη λίγο, είναι ξενώνας, είναι διαμερίσματα, είναι...
12: Όχι, δεν είναι, είναι μια αποθήκη, ο οποίος αυτός ήταν έμπορο λαδιού. Ο Σκουδούς ήταν πρόεδρος των εμπορών Ελαιολάδου.
11: Ναι.
12: Και είχε μια κανιά δομή εκεί πέρα δικιά του, επιχειρηματική, με δεξαμενές, με κάποια πράγματα για τα φορτηγά του, για τις επιχειρήσεις του κλπ. Μια μεγάλη. Αλλά είναι η βιτρίνα του Ηρακλείου. Δεν μπορεί να μιλάμε για βιτρίνες, δηλαδή να βάλουμε τις ξένους μέσα στα πόδια μας, μέσα στο κυκλοφοριακό αυτό στην αίσθημα του λαού, το οποίο θα είναι ότι θα περνάω τουρίστες και φοβάται. Δηλαδή τι να ζήσουμε, κρυπτοκομικές καταστάσεις θέλει να κάνουμε, πόλεμο να μας κάνει δηλαδή αυτός.
11: Δηλαδή βρίσκεται στην είσοδο της πόλης αυτό.
12: Αυτό είναι ακριβώς από τη μεριά του κεντρικού δρόμου της Μεσαράς. Δηλαδή της λεωφόρης Μεσαράς. Δηλαδή ένα πράγμα, μια εθνική Μεσαράς. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποιο παράκεντρο κομμάτι. Είτε. Αλλά επιλέξανε και τα πέντε σημεία που ήταν να κάνουν τη δομή αυτή. Ξεκίνησαν από τις Μαλάδες, τον τόπο το δικό μας, που είναι τόπος και εκεί το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ούτε 5 χιλιόμετρα είναι διαφορά ίσια. Και πήγαν στο Χταίο, το παλιό Χταίο να κάνουν εκεί που διαμαρτυρήθηκε πάλι ο κόσμος. Πήγαν στο Γιαννούλη τα ίδια, πήγαν στη Χρυσό τα ίδια, πήγαν στη Βιομηχανική τα ίδια. Δηλαδή στη βιτρίνα του Ηρακλείου είναι τώρα εκεί που πάνε. Για θανάτη. Είναι 8 χιλιόμετρα ο δρόμος από το Ηράκλειο. Και πάει Μεσαρά. Χιλιάδες τουριστικά λεωφορεία περνάνε κάθε μέρα. Και φοβούνται ο κόσμος. Λέει, αν γίνει εδώ πέρα η δομή, πώς θα ξαναπεράσουμε στη τουριστικά λεωφορεία από εκεί.
11: Κατανοητό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Το θέμα είναι για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν τόσο αιμονικά.
12: Είναι η καταστροφή του νησιού. Αφού δεν την πήρανε με όπλα οι Γερμανοί, τώρα έρχονται λοιπόν οι καταπατητές της Λιβύης να κάνουν απικία την Κρήτη. Τέλος. Αυτός είναι ο στόχος. Να διαλύσουν το νησί την Κρήτη.
11: Να τα ξεπουλήσουν όλα. Γενικά τι κλίμα
12: όλα
11: επικρατεί.
12: Πάντα, δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε καθόλου. Δεν έχουν βάση καταρχήν. Αυτή η κυβέρνηση που κυβερνά είναι ο εχθρός του λαού. Και προχωράει με αυτό το στενό κομμάτι, γιατί βγαίνει τώρα και λέει, ας πούμε, να πάρει κάθε χωριό 10 καταπατητές, λαθρομετανάστες, οικογενειακός. Πώς, αφού δεν έχουν οικογένειες. Δεν είναι οικογενειάρχες που ζητήσουν άσυλο, πολιτικό άσυλο. Δεν έχουν τίποτα καρδιά. Άγνωστοι. Αμβολίαστοι, αρρώστιες, ποιος θα τα μεταφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το μέγα έγκλημα που γίνεται σήμερα στην Κρήτη. Γιατί δεν βγάλει τα καράβια του πολεμικού ναυτικού στην Νότια Κρήτη ή να στείλει δυο F-16 στα βόρεια παλάρια της Λιβύης και να πει, αν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα, θα προβαδίσουμε. Έστω κάνει ένας καλός νοικοκύρης στον τόπο που λέει Ελλάδα.
11: Εδώ πέρα να πούμε ότι γενικά έχουν καταστρέψει όλη την Ελλάδα, δεν καταστρέφουν μόνο την Κρήτη.
12: Προχθές βάλανε και είδατε και οι ίδιοι τι ανατινάξεις που κάμανε στην οικονομία της Ελλάδος.
11: Ναι, πριν πάμε παρακάτω κύριε Ψαράκη, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, γιατί για τις δομές θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δώστε μου ένα λεπτάκι να τα ακούσουμε και επανέρχομαι για να πάμε και παρακάτω για τα υπόλοιπα.
12: Ναι.
11: Πάμε να ακούσουμε λίγο. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που υπάρχει αρκετή ένταση, Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
10: Μετανάστες και εκείνες σ' άσυλο. Τις εκδομές για μετανάστες και εκείνες σ' άσυλο. Τις εκδομές αυτές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό τους. Η πρώτη κατηγορία είναι τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και οι κλειστές ανερχόμενες δομές που υπάρχουν στο φυλάκιο του Εύρου, στην Έσδο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Κόκκι και στην Έδρο. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ελεγχόμενες δομές προσωρινής φιλοξενίας που υπάρχουν στην Ελλοχώρα.
13: Στην περιφέρεια Αττικής και στη στερεά Ελλάδα υπάρχει της μαλακάς σας, αντίστοιχης με αυτή που θέλετε να μας κάνετε εδώ, στο σκιστό, στην Ελαιόνα, στην Ριτσόνα, στη Θήμα, στα Ενόπιτα, στο Ζουγού και στο Κουτσόγερο της Λάρισας σας. Στην περιφέρεια κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν στα Διαβατά, στα Λαγκαδικιά, στη Βέρεια, στην Αλεξάνδρεια, στην Κατερίνη, στις Σέρες. Από όλες αυτές τις επίσημες δομές φιλοξενίας και ταυτοποίησης, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτή που πάνε να κάνετε.
11: Ακούτε κύριε Ψαράκη.
12: Εγώ τα ακούω γιατί είμαι και σχεδόν παρόν και τα ακούγα από πιο δυνατά και πιο καθαρά και πιο έντονα. Λυπάμαι πάρα πολύ που το έχουν πάρει στο σωρολόπι. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης πήρε αυτή την απόφαση και είπε στηρίζω τη δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης του κυρίου Πλεύρη. Αυτό και μόνο σημαίνει εχθρικότητα στο λαό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγει να απολογηθεί ή να φύγει ή να βρεθεί.
11: Μα αυτός, αυτός λέει ότι κάνει το σωστό.
12: Σωστό το κάνει για πάρτι του. Όχι για μας.
11: Καλά, προφανώς. Ακούστε λίγο κύριε Ψαράκη, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει ο κόσμος να είναι ενωμένος, να υπάρχει ενότητα και να πάτε κόντρα. Αν δεν κάνετε κάτι εσείς οι πολίτες που κάνετε, δεν λέω ότι δεν κάνετε, κάνετε, αλλά δεν ολοκληρώσετε αυτόν τον αγώνα που δίνετε για να μπορέσετε να αποτρέψετε τα χειρότερα, σταδιακά θα περνάνε και άλλα τέτοια.
12: Εμείς καταρχήν είμαστε αρνητές, κάνουμε αντίσταση, ο κόσμος είναι μαζί μας, όλοι οι Κρήτη είναι μαζί μας, όλοι διαμαρτυρόμαστε, όλες οι ώρες αποκλίνουμε το δρόμο. Μπορεί να στενοχωρούμε κάποιους ανθρώπους, επαγγελματίες, είτε που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, στο νοσοκομείο και τα λοιπά, που ανοίγουν και περνάνε. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Όχι άλλα εγκλήματα στην Κρήτη. Αρκετά δεχτήκαμε την κατοχή. Και σήμερα δεν θα έχουμε κανένα αλλοδαπό τέκους άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νησί μας να φέρουν ξανά δυστυχία, ξανά πίκρα, ξανά πόνο. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί είτε αρρώστιες, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί δεν έχουν ούτε εμβόλια, δεν έχουν ούτε κάποια τίποτα. Γιατί αυτοί καθίσουμε εδώ. Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ στο νησί μας. Άρα λοιπόν παίζουν το ρόλο τους γιατί πήραν 42,5 δισεκατομμύρια η κυρία κυβέρνηση για αυτό το θέμα από την Ευρώπη. Και τώρα θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι έδειξε, κάτι έκαμε και την πληρώσαμε εμείς στην Κύφη, η Κρήτη. Το ιστορικό νησί, η Κρήτη.
11: Ιστορική είναι όλη η Ελλάδα κύριε Ψαράκη, αλλά το θέμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δίνεται έναν αγώνα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του αγώνα? Δηλαδή ο Αρναουτάκης δεν σας ακούει, ο Υπουργός δεν σας ακούει. Αυτοί θέλουν να φτιάξουν εκεί μια δομή τώρα.
12: Δεν θα κάνουν τη δομή. Αυτό το λέω από πρώτο χέρι για να μείνουμε ξεκάθαροι. Είτε καλός είμαι, είτε κακός είμαι, είτε εγώ, είτε ο κόσμος που ακολουθούμε αυτή τη γραμμή, ως αρνητές δεν θα γίνει δομή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Τέλος. Το έχουμε πάρει απόφαση, ψυχή και σώμα. Θα δώσουμε μάχη, διότι αρκετές φορές πληγώθηκε ο λαός μας.
11: Ναι, ο λαός της Κρήτης όμως και γενικά όλοι οι κρητικοί, οι περισσότεροι, χρόνια τώρα στηρίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα λέω αυτά, ότι στηρίζεται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, άρα έχει ευθύνη και ο Έλληνας.
12: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουμε ευθύνη. Και ποιος ψήφισε τον Αρναουτάκη? Ποιος το ψήφισε? Ο Αθηναίος, ο Μακεδόνας, ο Πελοποννήσιος. Ο λαός της Κρήτης ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδειξε μια άλλη εικόνα, μια άλλη ταυτότητα. Αν θέλει άλλη ταυτότητα να έχει, θα έχει ένα πόλεμο πολύ σκληρό. Εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνει η δομή. Ήδη δείξαμε την ταυτότητά μας, ότι εμείς τα καίμε όλα. Και μια βραδιά βάλαν και φωτιά μια μέρα εκεί, δεν ξέρω πώς έγινε, για να τους δείξουμε ως έντιμα για μαρτυρία ότι εμείς θα τα κάψουμε όλα, τα χαλάσουμε όλα. Ο λαός κάνει κουμάντο. Έχουμε τον άγραφο νόμο στην Κρήτη για αυτό το θέμα. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Τα όπλα. Γιατί οι αστυνομικοί τι φταίνε να τρώνε ξυλιές. Ή ο κάθε ένας που είναι παρόν εκεί πέρα τρώει χημικά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πόλεμο δηλαδή. Να έχουμε μια ηρεμία για μια δημοκρατία και αυτοί θέλουν να κάνουν πόλεμο. Ή παίρνουμε μια μετεβατική χούντα. Αυτό έχει καταλάβει ο λαός. Αυτό είναι και το σήμα του λαού.
11: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχετε να πείτε για όλο αυτό που συμβαίνει.
12: Λοιπόν, ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα που μου έδωσε μια άλλη πάσα και μας έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο πρωτογενής τομέας έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Γιατί ήθελε να κάνει το κομμάτι του ο Λαμπρέτατος και υπουργός τότε και ο Ζαβιενάκης έκαψε, διάλυσε το όνομα πρωτογενή τομέα. Και σήμερα η αυλική αυτή που φάγανε και κάμα τις δικούς σας τα κονκρέτσα μαγειρίας, κασάπιδες, πραπέδες, τέλος πάντων όπως λένε αυτούς, δεν ξέρω τι, συνεντζάκηδες, αυτή ήταν η εικόνα δικιά τους. Ήταν τα παιδιά τα δικιά τους. Αυτοί βάλανε τα μεγάλα πάμπερς. Γιατί επί Κοσκοτά, δεν ξέρω να θυμάσαι, επί Πασόκ τότε με Κοσκοτάδες στην τράπεζα και τα λοιπά που πέραν τα πάμπερς με τα πεντοχίλιαρα. Τώρα έγινε και εδώ τα ίδια πάμπερς ήταν, αλλά ήταν σε ευρώ. Όμως πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Ο κόσμος δυστυχά μας έβαλε σε νέες ελέγχους, χρήματα δεν πήρε ο πολλής κόσμος, αυτοί που κάνει να λαμβάνουν χρήματα. Χθες τα ημέρα είχαμε ένα συμβούλιο, είχανε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κρήτης Ηρακλείου μια συνάντηση η οποία ετοιμάζουν να κατεβούν σε νέους αγώνες, νέες κινητοποιήσεις, γιατί ήταν να μας πάνε τη γης. Δεν έχουμε, δηλαδή, τη γη στη δικιά μας που βρήκαμε από τη γονή μας, από τις προπάτου μας, από τις αγοραές.
11: Ποιος θέλει να την πάρει αυτή τη γη?
12: Αυτή η κύριε κράτος.
11: Οι Μητσοτάκηδες.
12: Όλοι αυτοί, κλικά.
11: Με το Μητσοτάκη τι θα γίνει, θα φύγει ποτέ, θα τον διώξετε ποτέ ή σε επόμενες εκλογές θα πάτε να τον ξαναψηφίσετε?
12: Να μιλήσω πρώτα για τον Υπουργό Γεωργία, τον Μαργαρίτη και τον Σκηνά.
11: Πάμε.
12: Τον κύριο Σκηνά. Να μιλήσουμε για τον Γιάννη, τον Αδριανό, ο οποίος είχε αναλάβει και τον λογοκέφαλο, το θέμα που απασχολεί τώρα το σώμα της Κρήτης. Γιατί ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα.
11: Ναι, εντάξει, ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα, αλλά είναι πιο σημαντικό να πούμε αν θα φύγει ο Μητσοτάκης ή δεν θα φύγει.
12: Το ίδιο. Πρέπει και αυτοί να δώσουν τη μια γραμμή, γιατί μπορούσαν να βλώσουν κάποια τέτοια καΐκια, ψαράδες.
11: Δεν με ακούει.
12: Να βοηθήσουν να διαλύσουν αυτό το ψάρι. Να το πάρουν, δεν ξέρω τι είναι.
11: Κύριε Ψαράκη, σας μιλάω, με ακούτε?
12: Ναι, ναι.
11: Μ' ακούτε?
12: Ακούω.
11: Τα μητσοτακοκέφαλα πώς θα φύγουν από την Ελλάδα?
12: Λοιπόν, υπάρχει μια λύση. Εμείς που καταφέραμε σαν ενότητα σε πολλές γραμμές αγώνων έχουμε τον τρόπο μας. Αυτή η κατάσταση, αυτή η κυβέρνηση, από όπου και να αγγίξεις, λερώνεις. Με ποιο χέρι θα δώσεις να χαιρετείς αυτό ένα πολιτικό του?
11: Αυτό σας ρωτάω και εγώ, πώς θα διώξουμε?
12: Άρα λοιπόν...
11: Δεν θέλετε να μου απαντήσετε από ό,τι καταλαβαίνω για όλους αυτούς.
12: Θα το απαντήσω, γιατί μου δίνεις το ερώτημα, να σου απαντήσω.
11: Ναι, πώς θα φύγουν είναι το ερώτημα. Όλα τα άλλα με τα χέρια δεν τα χρειάζομαι.
12: Πρέπει λοιπόν, εμείς που είμαστε το κλειδί, έτσι θεωρώ, το εμείς, δεν το είπα εγώ, είπα το εμείς. Και δεν επαναλαμβάνω. αν ξυπνήσει ο αγροτικός τομέας, ο πρωτεϊνής τομέας, δηλαδή ο κτωτρευκός τομέας, ο ψαράδες ή με τις οκόμενα αυτούν όλοι μαζί, ίσως να είμαστε και η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, με τη νέα φωνή που ετοιμάσαμε ή ετοιμάζομαι. Δεν μπορεί να έχουμε το δικηγόρο, το γιατρό, το πολιτικό μηχανικό να παίρνουν θέσεις και να κάνουν νόμους στα μέτρα τους. Έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι η γραμμή της ζωής του Έλληνα είναι να ζει ελεύθερος. Τώρα ζούμε υποκατοχή και πυσκλαβιά. Ορισμένοι είναι μόνο στα ψηλά και ο λαός είναι στον πάτο. Και αυτό γίνεται και...
11: Κύριε Ψαράκη, ακούστε με λίγο. Όπως είχε πει και ο Περικλής, η ελευθερία είναι κεκτημένο δικαίωμα αυτών που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν. Επειδή μιλήσατε για ελευθερία, ωραία, για να ελευθερωθεί η Ελλάδα πρέπει να τελειώσουμε με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνείτε σε αυτό?
12: Βεβαίως, μα εγώ είμαι και ο στόχος μου αυτός.
11: Γιατί όπως είπε και ο Αριστοτέλης, η ανοχή, η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας κοινωνίας που πεθαίνει.
12: Μα δεν μπορεί να προσκυνάς αυτούς τα είδωλα επειδή σε έχω μια σημαία ότι εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία και εγώ είμαι Κινάλ. Το Κινάλ, μην ξεχνάτε, έχει μια αφετηρία από τρία κόμματα. Το Κοδισό του Παπανδρέου, του Σιμίτη και το άλλο που έχουν κάνει τώρα το τελευταίο, το Ανδρουλάκι. Και είναι το λεκανίκι της δεξιάς. Πού θα ακουμπήσει η δεξιά αν γύρισε το καράβι αλλιώς? Άρα θα τον έχει δίπλα του. Αυτά τα ξέρει ο λαός, τα ξέρει. Γιατί να ψηφίσει λοιπόν κατεστημένα πράγματα? Τέλος! Πρέπει να αργώσουμε το μυαλό μας, να μπλουτίσουμε την καρδιά μας με μια καθαρή σκέψη. Δεν ψηφίζουμε αστικά κόμματα πλέον. Τέλος. Ούτε Ελλάδα, που λένε τώρα το Ελλάς αυτό το περιγόητο. Ένας προδότης να θέλει να γίνει ξανά κυβερνήτης. Μην τρελαθούμε καλά-καλά.
11: Άρα... καταλήγουμε στο ότι...
12: Έχω τώρα κάτι τελευταία.
11: Ναι.
12: Θα πω και για το θέμα τα μικρά κόμματα αυτά που ετοιμάζουν να κάνουν και να γράμουν και να... Ήσαν να κάνουν ζημιά στο λαό και όχι στη δημοκρατία. Η ζημιά, τα μικρά κόμματα που έχουν δημιουργηθεί των τελευταίων χρόνων που δεν είναι και στη Βουλή, είτε άλλα είναι και στη Βουλή ακόμα μέσα, έχουν κάνει ζημιά τη μεγαλύτερη στο λαό.
11: Κύριε Ψαράκη, να σας κάνω μια ερώτηση.
12: Ακούω.
11: Θεωρείτε ότι ο λαός της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι αφυπνισμένος?
12: Ο λαός της Κρήτης δεν ψηφίζει πλέον αστικά κόμματα.
11: Άλλο ρώτησα. Δεν ρώτησα τι ψηφίζει. Αν είναι αφυπνισμένος, αν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
12: Βέβαια, κοίταξε. Μπορεί να μην έχουν μεγάλες μορφώσεις και γράμματα να κουβαλάνε οι άνθρωποι, γιατί είναι το πιο πολύ οι κάτοικοι της Κρήτης είναι αγρότες.
11: Ναι.
12: Βέβαια. Είναι η παραγωγή μας. Είναι ο τόπος μας που έχει τη κτηνοτροφία, που έχει τη αμπελουργία.
11: Για να το πω αλλιώς, ξέρω ποιος είναι ο λαός της Κρήτης, να το πω αλλιώς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι, ιδιωτικοποιούν τα πάντα, αρπάζουν το δημόσιο πλούτο. Έχουν φέρει βασικά κάποια φαντ και προσπαθούν να εξαγοράσουν ό,τι περιουσία έχει ο Έλληνας. Τον φτωχοποιούν τον Έλληνα, δεν μπορεί να επιβιώσει με τα λεφτά που παίρνει και θέλουν να τον διώξουν και από αυτόν τον τόπο εδώ πέρα. Το θέμα είναι, για να ολοκληρώσω, το θέμα είναι στην Κρήτη έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι προσπαθούν να κάνουν, γιατί βλέπω ότι ακόμα τους στηρίζουν αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα.
12: Δεν στηρίζει τώρα την Κρήτη, εγώ είμαι πολύ κοντά.
11: Το 2023 μπλε και πράσινο ήταν το νησί, τι δεν στηρίζουνε?
12: Ναι, έλα να σε πω τώρα.
11: Και τη δεύτερη τετραετία το ίδιο, και την πρώτη.
12: Η μεγαλύτερη αλητεία πολιτική που εξαγοράστηκε το νησί ήταν με το κρίμα του ΠΚΠ.
11: Ναι, περιμένετε λίγο. Τι πάει να πει, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το είπατε και μόνο σα. Δεχθήκανε οι κριτικοί να εξαγοραστούνε. Για ποιο λόγο?
12: Το χρήμα.
11: Άρα δηλαδή αν έρθει τώρα να ξαναμοιράσει χρήμα θα τους ξαναψηφίσετε?
12: Εγώ δεν ξαναψηφίζω γιατί δεν ψήφισα ποτέ μου αυτό το πολιτικό.
11: Δεν μιλάω για σας συγκεκριμένα. Αλλά άμα ξαναπέσει χρήμα θα τους ξαναψηφίσουνε?
12: Δεν θα τους ψηφίσω λαό. Γιατί δεν πιστεύετε πλέον την δεξιά ούτε το Πασόκ. Το Κινάλ τέλος πάντων. Δεν υπάρχει Πασόκ Κινάλ.
11: Κανονικά πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας.
12: Η ίδια όψη, το ίδιο νόμισμα.
11: Πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας και να μην δεχόμαστε εξαγορές και ξεπουλήματα.
12: Όταν δεν κρατήσουμε την ενότητα μεταξύ μας σαν άτομα που να μπορούμε να δώσουμε ένα βήμα χαράς στη ζωή μας, να παράγουμε προϊόντα δικά μας που παράγουμε και χωρίς τη συμπαράταξη του κράτους, γιατί η παράταξη του κράτους δεν μας βοηθά, δεν θέλει να παράγουμε τίποτα. 13 δισεκατομμύρια κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες. Ενώ έχουμε τα καλύτερα χωράφια, τα καλύτερη γης. Κι όμως δεν βοηθάνε το λαό γιατί δεν θέλουν να το εξυπνήσουν, να τον βάλουν σε σημερινή ανάρτηση, χειμώνα καλοκαίρι. Να μην υπάρχει ζωή που να φύγει ο κόσμος. Αυτό θέλουν. Να κάνουμε όλη την Ελλάδα ξένες απικίες. Δηλαδή οι απικίες να λέγονται η Ελλάδα να αλλάξει όνομα. Αν λέγεται την Ελλάδα. Αυτό θέλουν. Το δημογραφικό θέμα έπρεπε να υπάρχει και Ελλάδα. Δεν έχουμε νοσοκομεία και δεν έχουμε γιατρούς και δεν έχουμε υγεία. Και βαδίζει τον ταούλι συνεχώς και το βιολί ο Άδωνης. Τι σου λέει αυτό το πράγμα? Τις δοκονομικές καταστάσεις να ζούμε στην Ελλάδα.
11: Πάμε λίγο και για την Αλία. Θέλω να μου πείτε για την Αλία.
12: Όσο για την Αλία, τι πρέπει να χρηματοδοτήσει το κράτος αφού θέλει να στηρίξει το τουριστικό τομέα, τον τουρισμό μας, που ήρθανε κουτά στραβά γιατί οι Ρώσοι έχουν κόψει την Ελλάδα. Ποιος είχαμε το κακό στην Ελλάδα? Κυβέρνηση, Μητσοτάκη. Χάσαμε λοιπόν και έναν τουρισμό από τη Ρωσία που ήταν ένα μεγάλο κομπόρεμα στο ταμείο του τουρισμού. Ας δεν μην αυτή την αλήθεια, μην ξεχνούμαστε.
11: Ναι, για την αλληλεία όμως θέλω να πείτε, ο τουρισμός θα έρθει μετά.
12: Αλληλεία λοιπόν, σήμερα από πού τρώμε ψάρια, ξέρετε, που τρώμε ψάρια από την Τουρκία. Τα απολύτερα ψάρια που έρχονται στην Ελλάδα είναι από την Τουρκία. Τα δικά μας παράλια, τη δικιά μας θάλασσα, την κοιτάζουν ποιος? Οι Τούρκοι.
11: Και αυτό το επέτρεψε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
12: Αλλά λοιπόν ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη? Ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη?
11: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Είναι μια νέα πρέσπες. Αυτό το Αιγαίο θα γίνει μια νέα πρέσπες που λέω κι εγώ και...
11: Δηλαδή συμφωνείτε σε αυτό που λέω ότι θα ξεπουλήσουν το μισό Αιγαίο?
12: Μπορεί και παραπάνω. Αφού φτιάξει την Κρήτη. Αφού ζητάει την Κρήτη το 3/4, τα 3/4 της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζητάει τα 3/4 της Κρήτης. 4 νομοί είναι, τα 3/4 της Κρήτης ζητάει. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λατσίδη.
11: Και τον τέταρτο δεν το ζητάει το νομό γιατί είναι η βάση της Σούδας.
12: Ακριβώς. Μου το πήρες μέσα από το κουβέντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Και βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, λέει να πάρουμε τα όπλα από την Κρήτη. Ποια όπλα να πάρει? Εδώ πολέμησαν την κατοχή οι γονέοι μας, οι προγόνοι μας και τα λοιπά, με τις κατσούνες που λέγανε, με τις βαγκούρες που λέτε εσείς, με τα βαστούνια, με τα δρεπάνια, για πάνε τα όπλα αυτά να τα έχουμε κοιμήλια για κάθε κακό για το νησί μας. Και λέει αφοπλίζω το νησί. Ποιος είναι ο Χρυσοχοίδης? Δεν σκούριασε πλέον να κάθεσαι στην ίδια καρέκλα και να αφήσει το νησί ήσυχο? Εμείς δεν φοβόμαστε, τα λέμε έξω από τα δόντια. Όλοι οι πολιτικοί τα έχουν βάλει με το νησί την Κρήτη. Όλοι. Αυτοί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη, η Χούντα του Μητσοτάκη, θέλει να καταστρέψει το νησί. Εσύ δεν μου δώσουν ψήφους και πάνε να το καταστρέψουν με το ξένο λαό. Και είναι λύση αυτή με το δημογραφικό αυτό τους εχθρούς να δέχομαι στα πόδια μας. Δηλαδή έτοιμο λαό να πάρουμε το να κάνουμε τι. Και τι να το πάρουμε αυτό το ξένο λαό. Καλά είμαστε. Με Ελληνόπουλα, με Κρητικόπουλα, με Πελοποννήσιους, με όλοι την Μακεδόνες. Και τι να τους κουβαλήσουμε αυτούς εδώ. Και τις δομές που κάμανε εκεί πάνω. Στη Δράμα, στις Έρδεξο που έχουν κάνει δομές και τα λοιπά. Μα αυτό είναι λύση. Με καθένα χρημάτων του στο λαό αυτό που ήταν φέρνει εδώ. Και τι κρατάνε μέσα. Άρα λοιπόν τα 42,5 δισεκατομμύρια πού τα πήγανε. Πού τα μολύσανε. Σε ρωτάω. Αυτά ήταν δις. Δεν ήταν λίγα λεφτά. Η Ευρώπη χρηματοδότησε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση και την πρώην κυβέρνηση για αυτό το θέμα.
11: Λοιπόν, η λύση είναι να τελειώνουμε με αυτούς τους πολιτικούς εδώ πέρα απατεώνες οι οποίοι έχουν αποδείξει πόσο ψεύτες είναι και το τι έχουν κάνει, να τελειώνουμε με αυτούς. Να βγει μπροστά κανένας
12: παντεωτής. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Οι πανταξίδες τελειώσανε.
11: Να βγει μπροστά ο πατριωτικός χώρος να αναλάβει. Μπας και σηκωθεί ψηλά η ελληνική σημαία και νιώσουμε ξανά περήφανοι γιατί έχουν απαγορεύσει και να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά.
12: Εγώ θα φέρω και ένα άλλο θέμα το οποίο το παραλείψαμε λίγο, το οποίο έγινε τώρα πρόσφατα στο Σιβάν. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτώ τον εαυτό μου. Γιατί να καταντήσει η Ελλάδα η θρησκεία μας αυτή την προσβολή τη ιδιότητα που έπρεπε να αμέσως απαγορευτεί παρουσία τους σε δημόσιο χώρο, εις δρόμους. Η μεγάλη ασέβεια αυτή που δόκανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τι είναι αυτό το πράγμα. Να κυκλοφορούμε γυμνοί και να έχουμε αυτές τις αηδίες. Έλληνας λοιπόν θεωρείται με αυτόν τον τρόπο Έλληνας. Α, λοιπόν, από πού μας ήρθε αυτό το γεγονός. Γιατί δεν μπήκε η Εκκλησία μπροστά μετά από την κυβέρνηση, αφού δεν μπαίνει η κυβέρνηση. Πού είναι η Εκκλησία. Να πάρουν τα 5 χιλιάρικα που τους δίνω και τώρα τελευταία, την προσάυξηση 800-2800, για να μην μιλάνε. Τα μίλη το νερό, ε. Το ξέχασα αυτό, αγαπητέ φίλε. Έτσι είναι, αγαπητή μου. Τα ξεχάσαμε αυτά. Τώρα πρόσφατα τα έδωκε. 2.800 έδωκε. Τον κάθε κληρικό. Πήρανε θέσεις. Αν τα λέω λάθος, αν πεις λάθος θα λες. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Είναι
11: τα άρα φανερά. Θεωρείτε ότι θα μπει εμπόδιο και δεν θα καταφέρουν όσοι κυβερνάνε να καταστρέψουν την Κρήτη ή πιστεύετε ότι αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν.
12: Εμείς έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Και έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Μόνοι μας. Χωρίς την καταβολή της κυβέρνησης, χωρίς του Περιφερειάρχη και τα λέω και χωρίς την αστυνομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη δημοκρατία που βρήκαμε όταν είμαστε πριν 30 χρόνια, 40. Τώρα για ποια δημοκρατία μιλάνε, υπάρχει δημοκρατία. Τρομοκρατία. Έτσι θα τη λένε. Τρομοκρατία. Και βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια κάθε μέρα. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Αλλά όταν δεν έχουν τσίπα, τι να ντρεπούνε. Εμείς θα έχουμε και φιλότιμο και πολιτισμό, θα κρατήσουμε και ενέργεια δημοκρατίας και πάνω απ' όλα θα είμαστε στην επέστατη για το κράτος μας. Αγαπούμε την Ελλάδα ως Έλληνες θα πω και πάνω απ' όλα εμείς αγαπούμε τη θρησκεία μας, την παράδοσή μας και όλα τα άλλα. Έχουμε τόσα ωραία αγαθά, να μην τα χάσουμε. Αυτά έχω να σου πω, αγαπητέ φίλε.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αεράκη.
12: Αγαπητέ ακροατές, και όποιος θεωρεί ότι είπα λάθος πράγματα, ας βγει στον αέρα να μας διαψεύσει. Εύχομαι καλή ελευθερία την πατρίδα Ελλάδα. και φυσικά στον τόπο που μεγαλώσα και περπάτησα, στο ιστορικό μας νησί που λέγεται Λεβεντογένα Κρήτη, δεν θα γίνει ποτέ αυτό τη σκέπτη που έχουν. Δομή ποτέ. Όχι δομή. Είμαστε αρνητές, αντίσταση για το καλό του τόπου μας και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Καλό απόγευμα σε όλους.
11: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Εύχομαι να είστε γεροί. Μην ξεχνάτε ότι η Μακεδονία είναι Κρήτη και η Κρήτη είναι Μακεδονία.
11: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαράκη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Άννη Ψαράκη για όλα όσα είπε, για όλα όσα ακούστηκαν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα εγώ τι θα σας πω. Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Υπάρχει σχέδιο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το έχουν καταφέρει πιο εύκολα. Στην Κρήτη οι άνθρωποι είναι πιο ενωμένοι. Ακούστε αυτό που σας λέω. Στην Κρήτη οι άνθρωποι, τα σόγια, οι οικογένειες, οι Έλληνες είναι πιο ενωμένοι. Προσπαθούν να σπάσουν αυτούς τους δεσμούς με τον έναν ή άλλο τρόπο. Είτε μέσα από την πίστη και τη θρησκεία, είτε μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις και πολιτικές επιρροές. Δεν πρέπει οι κριτικοί να πέσουν στην παγίδα. Πρέπει να συντηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά τους για να παραμείνουν ενωμένοι. Γιατί μόνο η ενότητα μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό που έρχεται. Και αυτό εγώ φωνάζω τόσα χρόνια υπέρ της ενότητας και ότι πρέπει να βγάλουμε κόκκινη κάρτα σε όποιον προσπαθεί να μας διασπάσει, όποιος κι αν είναι αυτός. Όποιος κι αν είναι αυτός που θέλει να μας διασπάσει, πρέπει να φεύγει. Κάποιοι εκεί πέρα έξω είναι προσωπολάτρες. Κάποιοι εκεί πέρα έξω δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που εξηγώ. Και θεωρούν ότι έχω σκοπό, δεν έχω κανένα σκοπό, δεν πολιτεύομαι, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Είμαι υπέρ του ελληνικού λαού. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να μην μαλώνετε μεταξύ σας, γιατί βγαίνει ένας μπροστά και σας λέει ότι είναι εθνοσωτήρας. Και μαλώνετε μετά. Και μετά έρχονται και τα λεφτά, έρχονται και οι καρέκλες, έρχονται και τα συμφέροντα. Και εκεί που άκουγες έναν καθηγητή να τα λέει καλά, ξαφνικά τον βλέπεις να αγωνίζεται και να λέει ότι ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος, για παράδειγμα. Και λες τι έγινε ρε φίλε. Και μετά μαθαίνεις ότι του τάξανε καρέκλα του καθηγητή. Όπως τάξανε καρέκλα και στην Καριστιανού. Μόνη της τα λέει. Τάξανε υπουργείο στην Καριστιανού. Και από εκεί που ήταν η μητέρα των τεμπών, έγινε η μητέρα των κερδών, από ό,τι φαίνεται. Γιατί πάει να κερδίσει μια καρέκλα. Πάει να κερδίσει σαν πολιτικός αρχηγός μια είσοδο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αναρωτιέστε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Βάλτε την άρα για αυτή να την ακούσουμε. Βάλτε την για να πάω τρίτη ώρα στον κύριο Πλεύρη. Πάλε. Δώσ' το, γιατί είναι και άπιστη εβδομάδες. Την Καριστιανού θέλω που λέει ότι τη στάξανε υπουργείο. Δώσ' το.
14: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
15: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
14: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
15: δικαιοσύνης.
14: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
15: Ναι, υπόθηκε.
14: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
15: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
14: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
15: δικαιοσύνης.
14: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
15: Ναι, υπόθηκε.
14: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
15: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
14: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
15: δικαιοσύνης.
11: Έτσι πέφτει στην παγίδα! Έτσι! Το χρήμα, η δημοσιότητα και οι θέσεις εξουσίας αλλάζουν τον άνθρωπο! Ποιος τις έταξε, καρεκλίτσα, ο ΕΟ? Θα απαντήσει? Δεν θα απαντήσει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, κανείς εδώ δεν τραγουδά.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και προωθείται στη Βουλή το αίτημα της άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Ό,τι και να κάνουν οι δολοφόνοι ένοχοι για την κατάντια της χώρας θα τιμωρηθούν στις εκλογές, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγορών υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των τεπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Μια 29χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία συνελήφθη στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης το πρωί, καθώς κατηγορείται ότι τραυμάτισε τον 24χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Το θύμα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών. Ο ένας δραστηριοποιούνταν με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Θεσσαλονίκη. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ωστόσο την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Στο μεταξύ, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό, καθώς οι πλειοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το απόγευμα, οπότε στα ορεινά αναμένονται τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε εμά τώρα, αν θέλει.

0: να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη σε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
1: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
0: Εκεί έχω κάψει γιαγιά και παππού.
1: Εκεί έχω κάψει γιαγιά και παππού.
0: Τα όνειρα ενός μικρός.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Φιλέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Πλεύρη, πρώτα απ' όλα θέλω να πω στους ακροατές για άλλη μια φορά ότι έχει κάνει πάταγο η τηλεοπτική συνέντευξή σας σε αυτή την εκπομπή που ξεκινήσαμε ανάλυση σκέψης, γιατί τα είπατε όλα τόσο απλά για να τα καταλάβουν και τόσο κατανοητά για να μπορούν να τα καταλάβουν όλα, όλοι, που είναι όλοι ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια.
1: Κοιτάξτε, παρακολούθησα τα σχόλια και ευχαριστώ τον κόσμο ο οποίος έκανε μια κριτική. Αλλά πρέπει να σας πω, με ακούτε?
0: Καθαρά.
1: Ναι, πρέπει να σας πω το εξής, ότι εμείς μιλάμε με στοιχεία και επιχειρήματα. Εκείνοι οι οποίοι είναι εναντίον μου δεν έφεραν ένα αντιεπιχείρημα ή ένα στοιχείο που να διαπιστεύει τα στοιχεία μου. Τι έκαναν, με βρίζανε. Με λέγανε ότι είμαι γέρος, να πεθάνω κτλ. Με βρίζανε. Δεν μπορώ να τους αντιμετωπίσουμε. Η ύβριση είναι αντιμετώπιστη. Διότι εγώ και λόγω αγωγής και λόγω ιδεολογίας και χαρακτήρος δεν βρίζω. Εγώ λέω στοιχεία και λέω το πιστεύω στο διάλογο. Λοιπόν, μάλιστα κάποιος με υπερστήριξε λέγοντας να με πάρουν τηλέφωνο και να μου τα πούνε. Αλλά δεν δέχονται το διάλογο. Δηλαδή, όταν λέμε δεν δέχονται το διάλογο, όλοι δεν το δέχονται. Έχω στείλει επιστολές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με ορισμένα σοβαρά θέματα. Δεν μου απήντησε. Έστειλα επιστολές στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε από τη Σήμενε 1 εκατομμύριο μάρκα και ζήταγα κάποια στοιχεία. Δεν μου απήντησε. Έστειλα επιστολή στον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος έχει κάνει φοβερό κακό στην Αθήνα, τρομακτικό κακό στην Αθήνα. Και του είπα ότι καλέστε με να σας πω γιατί είσαστε ανάξιος και γιατί είστε και επικίνδυνος. Δεν με καλούνε, δεν συζητάνε. Λέει στον κύριο από το ραδιόφωνο, λέμε τον κύριο Γιαννούλη ότι είναι προδότης. Να έρθει να συζητήσουμε τον αποκαλώ προδότη. Δεν σου απαντούν. Αλλά η κυρία Μενδώνη, της έστειλα μια επιστολή και τη ζητούσα γιατί δεν βγάζουν τους αρχαίους συγγραφείς, γιατί δεν τιμούν τους Έλληνες κοσμοκράτες και πολλά και πολλά άλλα. Δεν μου απαντά. Τη θέλω άλλη επιστολή να με καλέσει να της εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους είναι ανάξια. Δεν μου απαντά. Χρηματοδοτεί το Ισλαμικό κέντρο του Μπαγιαζίτ στο Δημότυχο, μια ευπαθή περιοχή, και έδωσε και 6,5 εκατομμύρια για να δούμε και το έργο που παρουσιάζουν την ωραία Ελένη Μαύρη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι μας δεν απαντούν. Γιατί δεν απαντούν, να σας πω. Διότι ξέρουν ότι έχω δίκαιο, ξέρουν ότι στο διάλογο θα τους συντρίψουμε. Γιατί είναι δημαγωγοί. Μακάρι να υπήρχε στην Ελλάδα ένας θεσμός που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Ο θεσμός λέγεται Εύθυνα. Εύθυνα. Εύθυνα. Και τι σήμαινε ο θεσμός αυτό? Σήμαινε ότι όποιος δημόσιος ανήρ, δηλαδή οποιοδήποτε είχε αξίωμα κρατικό, όταν τελείωνε τη θητεία του, πήγαινε στον Εύθυνο, όπως λέγεται ένας ελεκτής, Εύθυνος, μια επιτροπή, και έδινε την Εύθυνα. Δηλαδή έλεγε εγώ έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Τον ελέγχανε και αν δεν έκανε καλά τον θεωρούσαν ανεύθυνο, εάν έκανε κακά τον θεωρούσαν υπεύθυνο και οι ποινές ήταν τρεις. Πρώτον, να εργάζεται σε ένα δήμο και να δουλεύει ένα χρονικό διάστημα. Δεύτερον, να του δημεύαν την περιουσία. Και τρίτον, θάνατος. Αυτά ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ οι βουλευτές, οι υπουργοί, δεν υπάρχει κάποιος που να λογοδοτεί μετά από την περαίωση του δημοσίου λειτουργήματος που είχε. Δεν σου απαντούνε. Δηλαδή θέλω εξώδικα και δεν μου απαντούνε. Εξώδικα στο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος με παρέπεψε να δικαστώ για το χαιρετισμό. Το μεταξικό που το λέγανε χιτλερικό. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά στο δικαστήριο που έγινε στις 19 του μηνός, μετά από αναβολές, δεν ήρθαν οι κατήγοροι, και οι κατήγοροι όπως ο κύριος Καμπαγιάννης ήταν λιμνητές των δικαιωμάτων του Κουφοντίνα. Δεν ήρθαν στο δικαστήριο και ανεβλήθη στις 8 Μαρτίου του χρόνου. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Λοιπόν, δεν υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική. Η πολιτική είναι τέχνη και επιστήμη. Για να ωφελείται ο λαός. Τι υπάρχει στην Ελλάδα? Δημαγωγία. υπάρχουν δημαγωγοί. Τώρα, σας λέω το εξής, προσέξτε με. Με τι ασχολούνται όλα τα κόμματα και όλα τα... όλες οι τηλεόρασεις. Πέστε, με τι ασχολούνται. Ασχολούνται με την κυρία Καλυστιανού, με τον κύριο Σαμαρά. Ασχολούνται κάθε πρωί τα πρωινάδικα όλα. Ασχολούνται με διάφορα κουτσομπολιά. Έχω στείλει επιστολές και στον Sky, στις εκπομπές του Παυλόπουλου, ο οποίος δεν μου σηκώνει και το τηλέφωνο, του κυρίου οικονόμου. Τους λέω, καλέστε να σας πω γιατί κάνετε εθνικό κακό. Δεν μιλάνε για τα εθνικά θέματα, ούτε η πολιτική. Δηλαδή, δεν μιλάει κανείς ότι η Ελλάδα έχετε πρώτη σε θανάτου τρόνα από ναρκωτικά. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Δεν μιλάει κάποιο κόμμα για τους μετανάστες. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό. Μας έρχονται καραβιές συνέχεια. Και όταν εγώ λέω μπαμ και κάτω, αμέσως είμαι φασίστας, είμαι ναζί και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν θα μας θα κυριαρχήσουν οι αλλοδαποί στην Ελλάδα και θα γεμίσουμε τζαμιά και θα καταργηθούν και οι εκκλησίες από τους μουσουλμάνους, τότε θα με θυμηθούν, αλλά θα είναι αργά. Δεν μιλάει κανένα ακόμα για την υπογεννητικότητα που χανόμεθα. Δεν μιλάει κανείς για το χρέος. Επίσημα, 590 δισεκατομμύρια χρωστάμε. Μπορείτε να μου πείτε πού πήγαν τα λεφτά. Δεν λένε στον κυρίαρχο λαό. Έτσι. Δεν μιλάνε για τον απόδημο ελληνισμό. Τον έχουν καταλήψει. Και έχουν καταλήψει ακόμα και χειρότερο οι εθνοπροδότε. Έχουν καταλήψει τον περιφερειακό υπόδουλο ελληνισμό. Οι Έλληνες της Βορείου Πύρου δεινοπαθούν, αγκομαχούν. Οι Έλληνες της Βορείου Μακεδονίας, της πραγματικής Βορείου Μακεδονίας, της δικής μας, όχι αυτή που έβγαλε ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Το λέει στον Τσίπρα προδότη, γελάει, γελάει, τώρα αγκαλιάζονται. Φυλάει κόσμο, παιδάκια. Μα το ρεδεύουν, δημαγωγοί.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, μιας και μιλήσατε για τη Μακεδονία, μιας και μιλήσατε για την Ήπειρο και μιας και μιλήσατε και για διάφορες περιοχές. Θέλω να μου πείτε, γιατί ξέρω ότι από ιστορία έχετε πάρα πολλές γνώσεις, κατέχετε πάρα πολλές γνώσεις. Θέλω να μου πείτε για την Κρήτη. Γιατί διάβαζα προχθές το ότι οι Κρήτες ήταν στην ουσία αυτοί που πρώτοι ήρθαν εδώ στη Μακεδονία. Δηλαδή οι Μακεδόνες είναι και Κρήτες. Μπερδεύτηκα λιγάκι με αυτά που διάβαζα.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν οι Κρήτες και οι Μακεδόνες έχουν συγγένεια γιατί είναι δωρικό φύλλο. Ο Μακεδόν σημαίνει από το Μάκος, ο ψηλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι δωρικό φύλλο και ένας μεγάλος αριθμός αγωνιστών Μακεδονομάχων ήταν από την Κρήτη.
0: Α, ήταν ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν ήταν Κρήτες.
1: Βέβαια. Και βέβαια, ναι. Λοιπόν, να τελειώσω με αυτό το θέμα που με βρίσκουνε.
0: Ναι, και θέλω μετά να με βοηθήσετε λίγο να καταλάβω λίγο καλύτερα τι ακριβώς έχει συμβεί με τους Κρητικούς και τους Μακεδόνες, γιατί θέλω να καταλάβω τι δεσμός υπάρχει.
1: Ακούστε, η αρχαία Ελλάς, οι αρχαίοι Έλληνες, που ξέρετε έχουν μια ιστορία 3.000 ετών. Αυτά είναι παραμύθια. Η ιστορία που έχουμε και την κρύβουνε, είναι πάνω από 200.000 χρόνια. Εντάξει, δεν τα κρύβουνε. Και πολεμήσανε και τον Μπουλιανό με τον ελλαδικό άνθρωπο, τον οποίο βρήκε στη Μακεδονία. Λένε ψέματα. Λένε ψέματα. Ό,τι έχει σχέση με την ιστορία μας, το γράφουνε με ψέματα. Και ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό, το κρύβουνε. Ό,τι παρουσιάζουμε εμείς, τα πήραμε από την Ανατολή, τα πήραμε από την Αίγυπτο. Που οι Αιγύπτιοι, οι φελάχοι, ήσαν τελείως απολύτιστοι. Η Αίγυπτος κατοικείτο από Έλληνες. Από Έλληνες κατοικείτο. Δηλαδή δεν ξέρουν την πραγματικότητα, την ιστορική. Δεν την ξέρουν. Ή την ξέρουν και την αποκρύπτουν. Η Ελλάς, εδώ και 50.000 χρόνια, η Μεσόγειος ήταν μία γη που δεξιά και αριστερά της είχε λίμνες. Και αυτό η γη που ήταν στη μέση έλεγε το Μεσόγειος. Όταν έσπασαν από τον Ατλαντικό η Ηράκλη Σύλλη, το Γιλαντάρ, και μπήκε ο ωκεανός μέσα, έγινε μία η Μεσόγειος, μία θάλασσα. Ενώ ήταν πρώτα χωρισμένη με μία γη που λεγότανε Μεσόγειος αυτό το χώρος και πήγαινε στην Αίγυπτο, την οποία ονομάσαμε εμείς Αίγυπτο διότι ήταν η πτεία του Αιγαίου. Εκεί όλες οι πόλεις ήσαν ελληνικές, Λούξορ, Μέφης, Αρσινόη, έτσι, όλους. Το Πιλούσιον, δεν μιλάμε για το μεγάλο Αλέξανδρο, μιλάμε για εκατοντάδες χρόνια πριν. Ελλήνες και οι Φελάκοι, οι ντόπιοι και τον Ήλο, τον ονομάσαμε εμείς Ήλο, οι ντόπιοι είχαν απολύτηση. Απολύτηση, δεν κάνανε κάποια πόλη. Δηλαδή όλες οι πόλεις που είναι στη Συρία, στην Ιορδανία, στο Ιράκ, στη Βόρειο Αφρική, όλες οι πόλεις, δεν υπάρχει μία που να την έκαναν οι Άραβες. Δεν υπάρχει μία πόλη. Όλες οι πόλεις γίνανε από τους Έλληνες. Οι Άραβες τι κάνανε? Αλλάξαν τα ονόματα. Έχω δημοσιεύσει μία σχετική μελέτη με περίπου 700 πόλεις που αλλάξαν τα ονόματα. Στη Μεσόγειο, γύρω-γύρω, υπήρχαν 1500 ελληνικές πόλεις. Το 700 π.Χ. οι Έλληνες ήρθαν περίπου 250 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα λένε. Υπάρχουν όμως τα αρχαία κείμενα στα οποία βασίζομαι, και τα αρχαία κείμενα αυτά δεν τα δημοσιοποιούν στην Ελλάδα. Εμείς αγνοούμε την πνευματική κληρονομία του έθνους μας. Γιατί? Διότι το πολιτικό κατεστημένο μας θέλει να μείνουμε Βαλκάνοι πληθυσμοί. Δεν είμαστε Βαλκάνοι. Εμείς είμαστε Έλληνες. Και όλοι οι άλλοι που είναι στα Βαλκάνια ήρθανε μετά. Τον 6ο μετά Χριστό αιώνα. Δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα. Έτσι λοιπόν η Ελλάς είναι ένα έθνος μεγάλο με ένα μικρό κράτος. Αλλά η επέκτασή μας, γι' αυτό η Μενδώνη αρνήθηκε να βγάλει μια γεωγραφία της Ασίας της Αφρικής, της Ασίας της Αφρικής και της Ευρώπης. Δηλαδή να δούμε στη Γαλλία πόσες πόλεις ήταν ελληνικές. Ένα ολόκληρο κράτος που το λέμε σήμερα Ισπανία κατοικείται, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά, από Έλληνες, και την είχαν αφιερώσει στον Θεό Πάντα. Και λέγανε πάω Εσπανίαν, στη χώρα του Πάνος, Εσπανία. Και δεν λέγεται Ισπανία, λέγεται Εσπανία. Έτσι. Υπήρχε όλη η νότιος Γαλλία είναι γεμάτη από ελληνικές πόλεις. Όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, είχαμε κτίρια, τετραόροφα, είχαμε ναούς, είχαμε βιβλιοθήκες. Έχετε βρει καμιά βιβλιοθήκη ενός αρχαίου λαού? Βρήκαμε μια βιβλιοθήκη των Αιγυπτίων, των Εβραίων, των Χαλδαίων, των Χεταίων, των Περσών, των Δήλων, των Μίδων, των Βαβυλίων? Βρήκαμε καμιά βιβλιοθήκη? Όχι. Όπως ένα πολύ πλησιάζουν. Οι Τούρκοι δεν είχαν αλφάβητο. Πέστε μου, μπορεί ένας λαός που δεν έχει αλφάβητο, δεν έχει γραπτή γλώσσα, το καταλαβαίνετε, να κάνει πολιτισμό? Ο Ερντογάν, όλοι αυτοί είναι απόγονοι των Βυζαντινών. Δεν χαθήκαν οι Βυζαντινοί, να μην λέμε παραμύθια. Εάν κάποτε ασχοληθεί ο Ελληνισμός με τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη, θα εκπλαγεί. Ο Πορφητής, ο Μωάμεθ, ήταν ελληνικής καταγωγής, η μητέρα ήταν Ελληνίδα. Ο ίδιος βέβαια ήξερε ακτές ελληνικά και ήταν θαυμαστής των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τους οποίους διάβαζε συνεχώς. Την Κωνσταντινούπολη, όταν τις επετέλεσαν, το πρώτο κύμα ήταν 60.000 Έλληνες που επετέλεσαν. Και την Κωνσταντινούπολη την υπεστήριζαν 7.000 στρατιώτες. Οι άλλοι ήσαν στα μοναστήρια. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν την ιστορία με τα αρχαία κείμενα για να δείξουμε το μέγεθος του ελληνικού πολιτισμού και την αξία της ελληνικής ιστορίας. Και τα αρχαία κείμενα δεν τα δημοσιεύουν στην Ελλάδα. Και αναγκάζεται να διαβάσετε Γερμανούς, Τόιμπνερ εκτός της Λειψίας, Εγγλέζους εκδόσεις Οξόρδης, να διαβάσετε Αμερικανούς εκδόσεις Χάρβαρντ, και τώρα όπως πήγε άλλη φορά, οι καλύτερες εκδόσεις είναι εκδόσεις τουρκικές, Yunan Klasik Eri, διότι ο Τούρκος με τα Yunan Klasik Eri θέλει να μορφώσει, ήρωνες μας, έτσι μας λένε και οι Άραβες, θέλει να μορφώσει την νεολαία του. Εδώ δεν μαθαίνουν οι Έλληνες τα αρχαία ελληνικά, την ιστορία και τον πολιτισμό, γιατί μας θέλουν να είμαστε στραβοί. Και όταν τα λέω αυτά, βγαίνει άλλος και μου λέει, είμαι φασίστας, είμαι ναζί, και με βρίζει, με λέει γέρο, λείψανο, ζω ακόμη, να πεθάνω, να χέσω στον τάφο σου, μου γράφουνε. Τα βλέπετε, έτσι. Γιατί μιλάω για την Ελλάδα. Ξέρω πως ενοχλεί, ξέρω πως τους πονάει. και λέει, περιμένουμε να πεθάνω. Τους πληροφορώ ότι έχω συνοηθεί με τον Άγιο Πέτρο, θα ζήσω τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα ακούγεται η φωνή μου. Αλλά και αν πεθάνω τώρα, έχω γράψει ακριβώς 101 βιβλία για την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της. Θα ακούγεται η φωνή μου και πέρα από τον τάφο. Εκείνο το οποίο επιθυμώ, κύριε Σερέτη, και να αγωνιστείτε γι' αυτό, διάλογο. Να μας έρθει ένας κοινοβουλευτικός, να μας έρθει ένας κομμουνιστής. Έκανα μία αναφορά, με ακούτε?
0: Βέβαια.
1: Έκανα μία αναφορά στην εισαγγελία. Ότι ο εισαγγελέας της Μόσχας, και το κρύβαν εδώ, το κρύβαν έτσι, ο εισαγγελέας της Μόσχας ζήτησε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου δικαστική συνδρομή για τα χρήματα που έδινε η κρατική τράπεζα στο ΚΚΕ. Προσπαθήσαν να το αποσιωπήσουν, επέμενα, βρέθηκε κάποιος σωστός εισαγγελέας και ζήτησε να αρθεί η ασυλία του Κουτσούμπα. Και η Βουλή, με εξαίρεση τον κύριο Βελόπουλο, η Βουλή ψήφισε να μην αρθεί η ασυλία. Γιατί να μην αρθεί? Γιατί να μην αρθεί? 15 εκατομμύρια δολάρια, 250 εκατομμύρια δραχμές, μάρκα, φράγκα, βελγικά έπαινε το ΚΚΕ. Και βγήκε η κυρία Κανέλη, η οποία κάνει και τη χριστιανή και έχει το σταυρό, και λέει, είναι τιμή μας που μας πολέμησε ο φασίστας ο Πλεύρης. Τι τιμή σας? Είσαστε απατεώνες. Φάγατε τα λεφτά των Ρώσων και τα ζητάει ο Ρώσος εγγελές. Το γράψανε και οι εφημερίδες. Παρέθεσα τα στοιχεία και η εισαγγελία τις επετέθησαν. Επετέθησαν στην εισαγγελία του Άγιου Πάγου. Ανεπίτρετο που έκανε η εισαγγελία. Γιατί? Λοιπόν, κάποτε θα έρθει η ώρα της εκαθαρίσεως των λογαριασμών. Και αυτά τα οποία λένε περί φασισμού και τα λοιπά είναι όλα παραμύθια. Και είναι παραμύθια, θα σας το αποδείξω αμέσως. Είναι παριστάνουμε τον αντιναζί. Έτσι. Στις 6 Απριλίου μας εμπετέχει το Τρίτο Ράιχ. Και ο τότε πρωθυπουργός είπε στον πρίγκιπα Έρμπαχ, ο αείμνηστος Κοριζής, Αλέξανδρος Κοριζής, είπε όχι και έπεσε και μαχόμενος, γιατί αυτοκτόνησε για άμυνη την κατάληψη της Ελλάδος. Είχε φιλότιμο, δεν είσαι από τους σημερινούς. Λοιπόν, μας εμπετέχει το Τρίτο Ράιχ. Λένε τίποτα στη Βουλή? Όχι. Γίνεται κάποια εκδήλωση στην Ελλάδα? Όχι. Εδώ στο στρατό ο Δένδιας απαγόρευσε να γίνουν εκδηλώσεις για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τώρα έρχεται ο Τούρκος, ο Ερντογάν, και μας λέει, απειλεί. Σήμερα διαβάσετε στις εφημερίδες, η κυβέρνηση λέει ότι κάνει αμόκ και τα λοιπά, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Όχι, δεν σέβεται κανένα διεθνές δίκαιο. Γιατί δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο? Υπάρχει μόνο συμφέρον και δύναμης. Διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Γιατί δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς? Ποιο διεθνές δίκαιο επέτρεπε στον Τραμπ να πάει να πάρει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας? Ποιο διεθνές δίκαιο επέτρεπε να επιτεθεί στο Ιράν? Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Είσαι δυνατός και έχεις συμφέρον, ενεργείς. Δεν είσαι δυνατός, δεν έχεις συμφέρον, θα είσαι στους ηττημένους. Έχει λοιπόν τώρα, έρχονται οι Τούρκοι και μας βρίσκουν. Ο Ερντογάν απειλεί. Λέει, είναι θέμα ορών να πάρουμε τα νησιά. Και έχουν εγκαταλείψει την εθνοφυλακή. Κύριε Δένδια, προσέξτε με, έχετε κάνει πολύ κακό στο στρατό. Λέτε μερικά πράγματα εναντίον του στρατού, ότι κάτι πήγαινε κακά, και τα λέτε από την τηλεόραση. Για ποιο λόγο? Για να ευχαριστείτε τον Ερντογάν? Όχι. Εάν με καλέσετε, θα έρθω με έναν πρώην αρχηγό του στρατού να σας πούμε τι κακό κάνετε. Αλλά μέσα στα κακά που έχετε κάνει στο στρατό είναι και η διάλυση, η ουσιαστική διάλυση της εθνοφυλακής. Εντάξει. Και μη μου μιλάτε για στρατό όταν λοχαγός με 3 παιδιά του δίνεται 1.400 ευρώ. Όχι, κύριε. Δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος λοχαγός με 3 παιδιά για 1.400 ευρώ.
0: Κάνουνε δεύτερες δουλειές οι στρατιωτικοί.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς έχουμε τη λύση. Η λύση, κύριε Ελβένδια, είναι η εξής. Το Σύνταγμα λέει, οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Αμέσως να γίνεται 200 και τα υπόλοιπα λεφτά να πάνε στο στρατό, αντί να τα τρώνε άλλοι 100 χαραμοφάιδες. Ναι, είστε ομόσταυλοι και χαραμοφάιδες, οι βουλευτές. Τι προσφέρετε στην πατρίδα? Πέστε μου ένα βουλευτή που να έχει γράψει ένα άρθρο για την Ελλάδα ή τον Ελληνισμό. Πέστε μου ένα βουλευτή ή ένα κόμμα που να έχει κάνει μια ομιλία στην νεολαία του για την Ελλάδα, την ιστορία της και τον πολιτισμό. Ποιο έθνος εκπροσωπείτε, την τσέπη σας εκπροσωπείτε. Εγώ, που σας ανέφερα το Σύνταγμα, εγώ πιστεύω στο Σύνταγμα, πάντα. Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός, με καταλάβατε, έτσι.
0: Ναι, απλά θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμα.
1: Μα κοίταξτε, μου είπαν δεν πήγα στρατιώτης. Μου είπαν ότι στην κατοχή συνεργάστηκα με τους Γερμανούς. Ήμουνα 2 χρονών και συνεργάστηκα με ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Κύριε Σερέτη, όταν με βρίζουν για αυτά που λέω, δεν στενοχωριέμαι. Χαίρομαι. Γιατί χαίρομαι? Διότι θα ανησυχούσα εάν αυτά που έλεγα δεν ήσαν σωστά και τα αντικρούανε. Αλλά δεν τα αντικρούνε, με βρίζουνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Θα ανοιχθούμε και τα φίβλες προς το παρόν.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ναι. Βλέπω ότι είναι σωστά αυτά που λέτε, κατανοώ απόλυτα τη θέση σας και εντάξει, δεν δίνω τόση σημασία εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που βρίζουν. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και κοιτάει σε σχόλια και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές να αποσυμπιεστεί. Αλλά πήγα στην Κρήτη και πήγα και είδα ένα μινωικό ανάκτορο που βρίσκεται στην Κνωσό. Και ανακάλυψα κάποια πράγματα τα οποία με έκαναν φοβερή εντύπωση για το πώς τότε, και θα σας πω γιατί σας το αναφέρω αυτό, για το πώς τότε έτσι σε μια πόλη που είχε 10.000 κόσμο μπορούσανε και κρατούσανε τους ρόλους τους και υπήρχε οργάνωση και λειτουργούσαν όλα ομαλά και φυσικά υπήρχε και ανάπτυξη. Δηλαδή σε μια πόλη τότε 10.000 ατόμων που δεν είχαν την τεχνογνωσία, που δεν είχαν όλα αυτά που έχουμε εμείς σήμερα, μπορούσανε και είχανε ανάπτυξη. Και εδώ στην Ελλάδα, εν έτη 2026, που η Ελλάδα είναι τεράστια, έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε 5 ανθρώπους στην ηγεσία που να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Δεν είναι φοβερό?
1: Στην Κρήτη υπήρχε μία αυτοκρατορία. Είχε μία συγκεντρωτική ηγεσία και έγινε η Κρήτη θαλασσοκράτηγα. Όσον αφορά για τον πολιτισμό της Κρήτης, πρέπει να πούμε και για την τεχνογνωσία της, ότι είναι τελείως άγνωστα. Στο ανάκτορο της Θεστού βρέθησαν κλάσματα και εξισώσεις τρίτου βαθμού. Υπήρχε ο κώδικ της Γόρτινος, προσέξτε με. Είναι 8 στήλες μεγάλες, έχουν 600 στίχους και ξέρετε τι είναι. Είναι ένα υπερσύγχρονο αστικό δίκαιο. Βλέπετε μέσα να έχει άρθρα, οι κώδικες αυτοί να έχουν άρθρο που να λέει τι θα γίνει η περιουσία ενός που πεθαίνει και έχει χρέη. Τι δικαιώματα έχουν οι δανειστές απέναντι των κληρονόμων. Αυτά πότε? Τον 8ο π.Χ. αιώνα. Τότε δεν υπήρχαν Άγγλοι, δεν υπήρχαν Γερμανοί, δεν υπήρχαν Γάλλοι, δεν υπήρχαν Ιταλοί, δεν υπήρχε κανείς. Οι Ιταλοί δεν υπήρχαν, υπήρχαν Λατίνοι, άλλο το Λάτιο. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη, σκανδιναβικές χώρες, τον 8ο π.Χ. αιώνα κυκλοφορούσαν με ακουδοτόμαρα και το πολύ είχε κάτι τσεκούρια. Λοιπόν, για την Κρήτη που σας είπα τώρα, τον κώδικα της Γόρτινος, έχω κάνει προσπάθειες να τον βάλουν στον Άριο Πάγο, δεν τον βάζουν, όχι. Δεν έχουν μία προτομή στον Άριο Πάγο. Μόνο λέει Ηλίου Μέλαθρον, Θέμης Μέλαθρον και ούτε τη Θεά Θέμιδα δεν έχουν. Και έχουμε τα παραμύθια τώρα για τις ειδωλολάτες και τέτοια. Λοιπόν, η Κρήτη είχε τριώροφα, τετραώροφα κτίρια. Εάν πήγατε στο μουσείο της Κνωσού θα βλέπατε τις μπανιέρες.
0: Βέβαια, και την αποχέτευση και όλα.
1: Δεν μου λέτε, είναι σαν τις σημερινές μπανιέρες, τις θυμάστε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν δείτε στην προθήκη 81 θα δείτε και ένα σκάκι, τα επιτραπέζια παιχνίδια. Λοιπόν, όταν είχαν επιτραπέζια παιχνίδια, καταλαβαίνετε τι πολιτισμό είχαν. Τότε πού ήσαν όλοι οι άλλοι? Πού ήσαν? Οι Τούρκοι εκείνη την εποχή ήσαν απλώς άγνωστοι στην ιστορία. Δεν θέλω να πω ότι είναι ανθρωποειδή, άγνωστοι στην ιστορία. Και τώρα που μας φωνάζουν και βρίζουν και απειλούν, δεν υπάρχει ένας να τους πει δυο αλήθειες. Καταρχήν, όταν απειλείς, δεν απειλούν οι Έλληνες ποτέ. Γιατί? Διότι το αναφέρεται και στους 7 σοφούς. Το απειλήν γυναικώδες γάρ. Το απειλήν γυναικώδες γάρ. Αλλά να τους πει ένα απλά πράγματα. Κύριε, απειλείτε για το Αιγαίο, ναι. Μολόν λαβέ. έλα πάρτο. Περιστατικά, άσε τις απειλές, έλα πάρτο. Εάν εμείς πούμε κάτι αντίστοιχο για την Κωνσταντινούπολη, δεν τολμούν να το πούνε. Και θα πω κάτι, ξέρετε τη γνώμη μου για τους Εβραίους, την έχω γράψει στην αυλία μου και σε έχω και δείξει και στα δικαστήρια, αλλά πρέπει να αποκαλυφθώ στο γιο του Νετανιάχου, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον Ερντογάν του είπε κάτι που κανένας πολιτικός δεν έχει το θάρρος, την ευαισθησία, την εθνική να το πει. Είπε, ποια Ισταμπούλ, ρε Ερντογάν, του λέει, ποια Ισταμπούλ, η Κωνσταντινούπολη είναι η χριστιανική πρωτεύουσα της ελληνικής αυτοκρατορίας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Εάν είχαμε εθνικό φιλότιμο, θα κάναμε το αεροδρόμιο, θα το λέγαμε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και μάλιστα, εγώ σύμφωνα με τις δικές μου αντιλήψεις, αν υπάρχει ένα εθνικό καθεστώς στην Ελλάδα ή αν υπάρξει, δεν θα λέγεται η Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδος, θα λέγεται Αθήνα πρωτεύουσα, δηλαδή προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο πατέρας μου που είναι πολεμιστής στη Μικρά Ασία και η καταγωγή μου η απότερη είναι από το Εικόνιο και η μητέρα μου με μάθανε τους θρύλους και τα παραδόσεις της φυλής μας. Με μάθανε για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, με μάθανε πάλι δικά μας με καιρούς, με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι και διπλό-τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας υπάρχει. Λοιπόν, πιστεύω στη μεγάλη ιδέα. Ενώ αυτοί οι καραγκιόζες εδώ τι πιστεύουνε. Τι πιστεύουν. Θέλω να μου πει η κυρία που της έχω στείλει 4 εξώδικα. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που φωνάζει. 4 εξώδικα δεν μου απήντησε σε κανένα. Και έκανα μία αίτηση και δόθησαν 2 αναβολές. Αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο να εξαρθεί από ψυχίατρο. Αλλά πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρέπει να εξετάσουμε επίσης αν όλοι αυτοί οι πολιτικοί, και είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας, έχουν ιστορικές γνώσεις. Γιατί, κύριε Πλεύρη, δεν θα έπρεπε κανονικά να περνάνε από μια επιτροπή η οποία θα τους ρωτάει για την ιστορία, για την παιδεία, ξέρετε τίποτα. Πώς μένετε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και παίρνετε αποφάσεις, αν δεν γνωρίζετε τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε. Όλοι οι βουλευτές τσακώνονται για τα μεταξύ τους, έτσι, για τα κοινοβουλευτικά τους. Εγώ το ΚΙ προέγραψα, έκανα μια αίτηση στην κυρία Δηλίνη, ήταν η προηγουμένη εισαγγελέας του Αγίου Πάγου. Της έκανα μια αίτηση για ένα σοβαρό θέμα και έβαλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΚΙ με ΥΣΛ και μου απήντησε, κυρία Πλεύρη, θα επαναδιατυπώσετε την αίτησή σας γράφοντας τον ΚΙ με όμικρον γιώτα γιατί τα κόμματα και πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία και τα λοιπά και να επιδεικνύεται σεβασμό στη δημοκρατία. Λέω, έκανα λάθος που το απήντησα εγγράφος. Αυτά που σας λέω τα έχω δημοσιεύσει. Απήντησα εγγράφος. Κύριε Εισαγγελέας, έχετε δίκιο, έκανα λάθος που είπα κοινοβουλευτικά το ΚΙ με ύψιλον, διότι οι Κίνες, δηλαδή τα σκυλιά, δεν έβραψαν ποτέ την Ελλάδα. Όσο για το σεβασμό στη δημοκρατία, εγώ δεν τη σέβομαι καθόλου τη δημοκρατία και εσείς να κάνετε υποδείξεις στους υφισταμένους σας και όχι σε μένα. Απάντηση της κυρίας Αδηλίνη. Καμία. Καμία.
0: Μα δεν έχουν τι να πούνε, κύριε Πλεύρη. Δηλαδή, αναρωτιέστε κι εσείς τι να πει τώρα και η Αδηλίνη, τι να πει να πούμε και. Δεν γίνεται. Είναι δυνατόν. Τι να πούνε, εδώ πέρα εντολές δέχονται, τοποθετημένα πρόσωπα είναι.
1: Κύριε Σερέτη, να επιμένετε στο ότι οι Τούρκοι, προσέξτε, ο Τούρκος ανήγγειλε ότι φτιάχνει 50 πολεμικά πλοία. Εμείς θα αγοράσουμε, δεν φτιάχνουμε. Παράγει τάγκς, παράγει αεροπλάνα. 20 ευρωπαϊκές βιομηχανίες και γερμανικές κυρίως έχουν εγκατασταθεί με επικεφαλή στη Siemens στην Τουρκία. Έχει δικά του γεωτρύπανα, εμείς δεν έχουμε κανένα. Τώρα τον Ιούλιο θα πάει ο Τραμπ. Θα πάει ο Τραμπ στην Τουρκία. Θα δείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Το μόνο το οποίο μας σώζει από τους Τούρκους Το μόνο που μας σώζει είναι το ότι τα έχουν βάλει με το Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι κράτος, δεν είναι κλωτσοσκούφι όπως το δικό μας, έχουν κράτος οι Εβραίοι. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ σε ορισμένα θέματα ιστορικά και θρησκευτικά. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι είναι ισχυρό κράτος το Ισραήλ. Εντάξει, αυτοί με πολεμούν και χάσαν τα δικαστήρια και εδώ και στο εξωτερικό. Γιατί εγώ δεν λέω τίποτα δικό μου, εγώ βασίζομαι σε πρωτογενείς πηγές. Και τώρα τελευταία τους ελπίζω, ήταν και προχθές κάτι εκπρόσωποι του Δήμητρα, το παρατήριο των συμφωνιών του Ελσίσκη, λέει, που το παρατήριο των συμφωνιών του Ελσίσκη στο Ελσίσκη είναι στη φυλακή για απάτες. Λοιπόν, τι να σας πω, βλέπω μια πραγματικότητα πολύ θλιβερή για την Ελλάδα και σκέφτομαι αυτός ο λαός που κάποτε ήταν αυτοκρατορικός, που σήμερα ο πολιτισμός κινείται με τις έννοιες του ελληνισμού. Δηλαδή να σας πω να καταλάβετε το εξής ο κόσμος. Οι Εγγλέζοι λένε το αριθμό number, έτσι, και το πώς το λέμε, τη γεωγραφία τη λένε, λένε τη γη Earth και το γράφο το λένε right. Αλλά τη γεωγραφία δεν ατιμούνε με το Earth και με το right, γιατί αυτές είναι λέξεις φτιαχτές, πεποιημένες, συμφωνημένες. Θα την πούνε γεώγραφοι, βάζουν το ελληνικό. Όλες οι έννοιες, πώς θα πούνε το όργανο, τη μέθοδο, την ανάλυση, θα τα πάρουν από τα ελληνικά, δεν μπορούν να το έχουν. Αλλά δεν μπορούν να βρούνε. Δεν μπορούν να βρούνε μία λέξη. Έτσι. Λοιπόν, κυριαρχούμε πνευματικά, κυριαρχούμε πολιτιστικά. Βρήκαμε το θέατρο, βρήκαμε τη λογοτεχνία. Έχετε δει κανένα βιβλίο αρχαίο, μια κωμωδία ενός αρχαίου λαού. Ένα δράμα, μια τραγωδία, όχι, μόνο οι Έλληνες. Τώρα τα κάνουν. Έχω παρακολουθήσει μια διάλεξη ενός καθηγητού πανεπιστημίου στο Λονδίνο και με εντυπωσίασε, διότι είπε ότι έχουμε τώρα εμείς τηλεοράσεις και βλέπουμε στις τηλεοράσεις την τριλογία του Εσχύλου. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τηλεοράσεις, αλλά είχαν τον Εσχύλο. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Και κάποτε που είπα τι είπε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Ροθ, ο Φίλιπ Ροθ, ο οποίος είναι και Εβραίος, είπε το εξής. Οι Έλληνες διαφέρουν των άλλων λαών. Γιατί υπερέχουν. Εάν πάρετε 20 άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και τα ρίξετε στην Κεντρική Αφρική και πάτε μετά ένα χρόνο να δείτε τι απέγιναν, τους 19 θα τους έχουν φάει οι μαύροι και ο ένας, ο Έλληνας, θα είναι φύλαρχος. Αυτά τα λένε οι ξένοι. Και εμείς εδώ να μειώνουμε τον ελληνισμό, να τον μειώνουμε. Είναι τραγική η κατάσταση στην Ελλάδα και βρισκόμαστε σαν την Πομπία στο τέλος της. Δεν υπάρχει σεισμός να μας διαλύσει, ο σεισμός είναι εσωτερικός και θα τον δείτε με την αύξηση των μεταναστών. Εντάξει.
0: Και κύριε Βλέμπη, πώς θα μάθουμε ιστορία σε όλους αυτούς εκεί πέρα, στους ανιστόρητους όμως. Δηλαδή στη σχολική ύλη, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν τα προσθέτουν. Πώς θα τους μάθουμε ιστορία, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε μπλέξει.
1: Κοιτάξτε, είδα κάτι. Έστειλα μια επιστολή στο Πανεπιστήμιο και τους λέω, κορυφή της ιστορίας μας είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Κορυφή του πνευματικού μας ζήτου είναι ο Σοκράτης. Παρακαλώ πέστε μου πόσες διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακές εργασίες έχετε δώσει για τον Σοκράτη και τον Μέγα Αλέξανδρο. Μου απάντησε επίσημα το Πανεπιστήμιο. Καμία. Αύριο γίνεται μία κούντα, την κλείνει τη σχολή. Τελείωσε. Ξέρετε, διαβάζω συγγράμματα για να σας πω κάτι και να τελειώνουμε για να καταλάβετε τι ήταν ο ελληνισμός. Όταν ήμουν το 1983 στην Νέα Υόρκη για κάτι διαλέξει το Πανεπιστήμιο και μετά πήγα στο Μεξικό, πήγα στην Πέμπτη Λεωφόρο στην βιβλιοθήκη, την Εθνική, ένα καταπληκτικό κτίριο ελληνικού ρυθμού. Σε ένα πρόσφατο βιβλίο έγραψα ότι εδώ στην Ελλάδα η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Εθνική Πινακοθήκη, με συγχωρείτε, Πινακοθήκη στο Χίλτον απέναντι, έτσι. Εάν τη δείτε, είναι σαν μια αποθήκη ενός εργοστασίου. Και δεν έχει κανένα αρχαιοελληνικό ρυθμό. Έχει εξαφανιστεί ο αρχαιοελληνικός ρυθμός, το μισούν. Ενώ στη Νέα Υόρκη έχουμε η βιβλιοθήκη στην Πέμπτη Λεωφόρου, τεράστια, ελληνικού ρυθμού. Μπαίνεις μέσα Και εγώ ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το Αλφάντου που έγραψα. Είναι το μόνο το οποίο υπάρχει. Αργότερα μετά δεκαετίες έβγαλαν και κάτι άλλο για να μας πούνε ότι το Αλφάντου, ναι μεν το βρήκαν οι Έλληνες αλλά και οι Φοίνικες και κάτι παραμύθια. Λοιπόν, ζήτησα το Λίμα Ελλάς και μου είπαν το Λίμα Ελλάς δεν είναι εδώ, είναι στο απέναντι κτίριο. Θέλω να σας πω ότι όταν πάτε στη λεωφόρο, στην λεωφόρο Καβάλας, στη λεωφόρο Αθηνών που τη λένε Καβάλας, στην Αθήνα, είναι μια πολυκατοικία και κάποιοι όροφοι είναι στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Πήγα και ζήτησα το Λίμα Ελλάς και βγάλανε ένα σιρτάρι με κάτι καρτέλες με βιβλία. Ένα σιρτάρι. Στην Αμερική μου λένε πηγαίνετε στο απέναντι κτίριο, εκεί είναι το Λίμα Ελλάς. Πάω στο απέναντι κτίριο, ρωτάω τη ρεσεψιόν, θέλω το Λίμα Ελλάς, ένα κτίριο 12 πατώματα, γυάλιλο. Και μου λένε τι ακριβώς θέλετε, γιατί όλο το κτίριο είναι το Λίμα Ελλάς. Έτσι. Και πήγα στον 7ο όροφο που ήταν το αλφάβητο, είχαν 700 βιβλία οι Αμερικανοί για το αλφάβητο το ελληνικό. Και εδώ στην Ελλάδα μέχρι πρώτη ήταν μόνο το δικό μου, κανένα άλλο. Διότι οι δικοί μας ορθολόγοι λένε το ψέμα, ότι το αλφάβητο μας φόδωσαν οι Φοίνικες. Ψέματα. Γιατί το αλφάβητο μας έδωσαν το αλφάβητο του Αρχίνου. Ναι, αλλά εμείς είχαμε και το αλφάβητο της Χήμης, είχαμε και το κριτικό, το μηνοϊκό. Αυτά μας τα δώσαν, όχι. Και μας δώσαν το αλφάβητο. Ποιο? Τα φωνήτα, όχι. Τα φωνήτα τα βρήκαμε εμείς. Τα σύμφωνα μας δώσαν. Μας δώσαν το Φ, όχι. Μας δώσαν το Χ, όχι. Τότε τι μας δώσαν? Τα άλλα. Δηλαδή τέτοια παραμύθια και παρουσιάζουν τώρα εμείς που δημιουργήσαμε τη γλωσσολογία και σαν επιστήμη όποιος διαβάσει τον Φίλιβο έτσι θα δει μέσα πως αναλύουν το γιατί λέμε α, γιατί λέμε β και τι σημαίνουμε. Αυτά εδώ οι δικοί μας γλωσσολόγοι δεν τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Αλλά όταν ζητάς να πεις από την τηλεόραση και να γίνει ένας διάλογος σου αρνούνται. Με ποια δικαιολογία? Είσαι φασίστας, είσαι ναζί. Εγώ δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζί. Με λένε και χουντικό. Χουντικός δεν είμαι. Είμαι χουντικότατος. Αλλά το φασίστας και το ναζί θα το θυμηθώ εάν αλλάξουν τα πράγματα, γιατί τότε θα φερθώ σαν ναζί και σαν φασίστας.
0: Ωραία, άρα τι κάνουμε τώρα κύριε Πλεύρη? Εδώ πέρα έχουμε παίξει με μια κυβέρνηση η οποία από ό,τι φαίνεται μπορεί να πάει και φυλακή τώρα. Εδώ πέρα είδαμε τώρα το Qatar Gate, ένα τεράστιο σκάνδαλο όπου κάποιοι από ό,τι φαίνεται πολιτικοί που είχαν συγκεκριμένες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεχόντουσαν λεφτά για να δέχονται επίσης παράλληλα και την πολιτική επιρροή και να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες πάνε κόντρα στη δική μας γραμμή. Γιατί μέσα από αυτό το σκάνδαλο αποδεχόντουσαν τους παράνομους μετανάστες. Έλληνες κιόλας πολιτικοί. Γιατί για μια μαύρη σακούλα?
1: Όχι, δεν είναι Έλληνες πολιτικοί, είναι ελληνόφωνοι πολιτικοί.
0: Ελληνόφωνοι πολιτικοί, ναι, όπως το λέτε.
1: Ούτε πολιτικοί, είναι ελληνόφωνοι πολιτικάντητες. Δεν υπάρχουν πολιτικοί.
0: Δεν πρέπει όμως να πάνε στη φυλακή.
1: Σας είπα πώς ετοιμωρούνται στην αρχαία Ελλάδα όσοι κατήχαν δημόσιο αξίωμα και συνεχεία δεν ήσαν εντάξει. Υπήρχε ο θεσμός της εύθυνας, έτσι λέγεται. Εύθυνα. Έτσι, η ευθύνη. Η ευθύνη, να σας το πω και αυτό χάρη της ιστορίας, η ευθύνη κύριε Σερέτη, ήταν μία γραμμή που τραβούσε ο δάσκαλος στον πίνακα, μία γραμμή. Και έπρεπε να γράφουν καλά γράμματα οι μαθητές κάτω από τη γραμμή, για να είναι υπεύθυνοι. Εάν γράφανε πάνω από τη γραμμή, τους τιμωρούσαν γιατί ήσαν ανεύθυνοι. Καταλάβατε? Αλλά ο θεσμός της εύθυνας είναι άλλος. Είναι απόδοση λογαριασμού τι έκανα όταν είχα δημόσιο λειτουργήμα. Και αν μεν έκλεψα χρήματα ή εφημείωσα το κράτος, οι ποινές ήταν τρεις. Εργασία υποχρεωτική για κάποιο χρονικό διάστημα ή δίμευση της περιουσίας ή θάνατος.
0: Έτσι.
1: Βλέπουμε όμως τώρα κύριε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Κοιτάξτε αυτές τις τηλεοράσεις με τα παράξενα ονόματα. Τι θα πει Sky? Πάρτε, μιλάνε τώρα, μιλάνε στις τηλεοράσεις. Λέει είχαμε ένα break και είχαμε meeting και κάναμε ένα break και πήγα στο press room για briefing. Τι είναι αυτή? Τι θα πει Sky, τι θα πει η τηλεόραση Sky? Να το βάλεις αγγλικά μάλιστα. Sky στα ελληνικά τι σημαίνει? έχουν όλες ξένα ονόματα, ως επιτοπλίστων, ε. Και φυσικά όλες οι εκπομπές οι πρωινές δεν μιλάει κανείς για την Ελλάδα. Κανείς για την Ελλάδα. Για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, να μάθει ο κόσμος. Όχι. Όχι. Έχουμε και την τηλεόραση της Βουλής και λέει έχει εκπομπές κοινοβουλευτικό έργο. Ποιο κοινοβουλευτικό έργο? Είναι ένας που μιλάει. Αυτό είναι. Το κοινοβουλευτικό έργο είναι μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό έργο. Και σας θέτω το ερώτημα. Ρωτήστε ένα βουλευτή γιατί έχουμε 200 βουλευτές και δεν έχουμε, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Μιλάω πολύ ζώα και μπερδεύω ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, γιατί έχουμε 300 βουλευτές, ταΐζουμε 300 και δεν έχουμε 200, να ταΐζαμε 200. Και με τα λεφτά που πάνε οι υπόλοιποι 200 θα είχαμε αυξήσει, διπλασιάσει τους μισθούς των στρατιωτικών. Μα τώρα το φαντάζεστε λοχαγός που αγωνίζεται όλη την ημέρα για να υπερασπίσει την πατρίδα, να εκπαιδεύσει κόσμο και είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του, να παίρνει 1.400 ευρώ και να μην έχει κανένα προνόμιο, να μην έχει καμία ατέλεια οικονομική και να έχουμε τώρα τους βουλευτάς να παίρνουν παχυλούς μισθούς, παχυλές συντάξεις, να μην προσφέρουν τίποτε, δεν προσφέρουν λόγια, τι προσφέρουν? Γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μας απαντήσουν. Για ποιο λόγο? Να δούμε ότι η αιτία του κακού δεν είναι τα πρόσωπα αν κλέβουνε, όχι. Η αιτία του κακού είναι το σύστημα, το πολίτευμα που επιτρέπει αυτά τα πρόσωπα να βγαίνουν. Και είχε δίκιο ο Μανιαδάκης, υπουργός ασφαλείας του Μεταξά, που έλεγε «Η δημοκρατία είναι σαν τη θάλασσα. Επιπλέουν οι θελοί και τα σκατά».
0: Κύριε Πλεύρη, ένα λεπτό έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει περίπτωση να σωθούμε ή είμαστε καταδικασμένοι?
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια περίπτωση να σωθούμε. Δεν ξέρω πώς, αλλά ξέρω τον χώρο από τον οποίο μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, δεν θα είναι ο χώρος των δημοσιογράφων, ο χώρος των βιομηχάνων, ο χώρος των εφοπλιστών, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει στην Ελλάδα καμιά δωρεά παραμύθια. Δεν είναι ο χώρος των επιστημόνων. Είναι ο χώρος του στρατού. Εάν υπάρξει λύση, θα υπάρξει μόνο από εκεί.
0: Άντε να δούμε τι είναι να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλευρή.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Πλευρή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και εγώ πιστεύω ότι από το στρατό δεν θα έρθει λύση. Γιατί είναι διορισμένοι όλοι στις θέσεις εξουσίας από την κυβέρνηση. Και για να ανέβεις, πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πραγματάκια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1. Στο γνωστό ραντεβού. Δώσε την καπετάνισσα. Έλα, πάμε! Ανεβείτε λίγο ψυχολογικά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Θα τους χώσουμε μέσα στη στενή.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Διαβιβάστηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κάταργκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Ό,τι και να κάνουν οι δολοφόνοι ένοχοι για την κατάντια της χώρας θα τιμωρηθούν στις εκλογές, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη. Το θύμα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών, ο ένας με κλεμμένο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τον κόμβο της Βέρειας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που την έθεσε υπό έλεγχο. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στη σχετική προθεσμία. Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό Μητρό. Στη διεθνή επικαιρότητα, το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι πλειοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές βαθμία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε σήμερα, ημέρα Τρίτη, 23 του μηνός Ιουνίου του 2026. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Λοιπόν, να πω ότι θα έχουμε όπως πάντα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα κάνουμε μια σκούπα του ρεπορτάζ, γιατί είναι και η πρώτη αθλητική πινελιά του Focus από το πρωί όσον αφορά τα θέματα για τα οποία θέλετε να ενημερωθείτε και οι ακροατές του Focus και όσοι μπαίνουν τώρα στη μεγάλη παρέα του Focus να ακούσουν τα αθλητικά, και θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε για τα πάντα, για το ότι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τώρα στην όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε και Μουντιάλ. Έχουμε πολλά να πούμε, πιστεύω, στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Περισσότερο από όλα θα μιλήσουμε για θέματα μεταγραφικά, γιατί παίζουν κάποια ονοματάκια γενικότερα. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, θα πάμε στον Άρη, ο οποίος σήμερα έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία με συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έρχεται, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, τον οποίο παίρνει ο Άρης. Τόμ Ντέλε Μπασίρου, με μεταγραφή, 27 ετών, Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο, έχει παίξει στην Αγγλία αρκετά χρόνια, χαφάκι είναι, χαφ, δυνατός, και να πούμε ότι είναι στην τελική ευθεία η μεταγραφή, όπως και την τελική ευθεία είναι και για στόπερ ο Άρης, και ακόμη υπάρχει μια περίπτωση επιστροφής του Σιώπη, λένε τελευταίες πληροφορίες, αλλά τώρα μετά την απόκριση του Ντέλε Μπασίρου το βλέπω μάλλον χλωμό όσον αφορά στον Άρη. Στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαια η μεταγραφή του Αρίτζε Ελουστόντο. Υπάρχει προσυμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έχει κλείσει με τον Ελουστόντο. Είναι παίκτης ο οποίος έρχεται μέσα στην εβδομάδα. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος ήδη ξεκίνησε από χτες προπονήσεις με το δικέφαλο του Βορρά. Τον ξέρει τον Ελουστόντο, πολλά χρόνια ήταν και αντίπαλοι στην Ισπανία, και φυσιολογικά ο Ελουστόντο κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ υπάρχει μια είδηση η οποία προκαλεί έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εμφανίζεται το όνομα του Σαβόν Σίλτζ στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς. Ο Δανός Φόργουρντ, ο οποίος προσελκύει το ενδιαφέρον βέβαια πολλών συλλόγων, αλλά φαίνεται σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι και ο ΠΑΟΚ είναι στις ομάδες που κατέθεσε πρόταση στο Σίλτζ, παρά το γνωστό ότι δεν είναι στην Ευρωλίγκα. Ο Σίλτζ είναι παίκτης της Ευρωλίγκας, 31 ετών, παιχτάρα πραγματικά, forward, δανός. Οι ομάδες οι οποίες έχουν καταθέσει προτάσεις εκτός του ΠΑΟΚ είναι η Μπαρτσελόνα και η Ανατολού Εφές. Δεν ξέρω αν θα προτιμήσει να παίξει στο Euro Cup, αλλά από την άλλη πλευρά ο Τρινκέρι τον θέλει πάρα πολύ, τον ξέρει, έχει μιλήσει μαζί του, και ο παίχτης ο συγκεκριμένος ανήκει στη Μιλάνο. Θέλει να τον διατηρήσει η Μιλάνο, αλλά θέλει να κάνει συμβόλαιο πιο μικρό. Αλλά υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και είναι ένα όνομα το οποίο προέκυψε τώρα, του Σίλτς, του Σαβόν Σίλτς, και δεν αποκλείεται να κάνει τη μεγάλη έκπληξη ο ΠΑΟΚ και να πάρει αυτόν τον συγκεκριμένο forward, κάτι που θα είναι πραγματικά καταπληκτικό εάν γίνει αυτό. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί πρόκειται περί για παίχτη ευρωλιγκάτο στην κυριολεξία, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε και στα θέματα. Γιατί έχουμε μια επικοινωνία τώρα για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, να μπούμε δηλαδή δυνατά με το ρεπορτάζ. Να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη και με το μπάσκετ του Άρη, με τον Αντετοκούμπο, ο οποίος όπως τουλάχιστον ο Αντετοκούμπο, ο οποίος τουλάχιστον φαίνεται ότι μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και έρχεται στον Άρη για να υπογράψει τον Άρη. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι και ο Αντετοκούμπο θα είναι παίκτης του μπασκετικού Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Και επίσης να πω ότι θα έχουμε και στον Ηρακλή εξελίξεις, τις οποίες θα ακούσετε στην σημερινή μας εκπομπή. Τι ακριβώς έχει γίνει με παίκτες? Ο Ηρακλής είχε κλείσει δύο τερματοφύλακες σίγουρους, και άλλους βέβαια, αλλά οι δύο τερματοφύλακες θα είναι ο Αθανασιάδης και ο Τσιντότας, ένα πολύ καλό δίδυμο τερματοφυλάκων του Ηρακλή. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα πάμε στον συνάδελφο τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Είναι στη γραμμή 1, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Περιμένουμε να μάθουμε λίγο τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο, που φαίνεται να είναι προσυμφωνημένος, και από την άλλη πλευρά τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα, αλλά δώσε μας λίγο έτσι το στίγμα που βρισκόμαστε.
1: Εκτός την πιολιτικού απρόπτου, η πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ για αυτό το καλοκαίρι θα είναι ο Άρης Ελουστόντο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Real Sociedad, 32 ετών, κεντρικός αμυντικός, αρχηγός της Sociedad, περίπου 300 παιχνίδια στην Πρίμερα Ντιβιζιόν τα τελευταία χρόνια, γέννημα θρέμα της Real Sociedad. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διετές συμβόλαιο συνεργασίας με απολαβές λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο, κοντά στο 1.200, λένε οι πληροφορίες, ότι θα είναι το συμβόλαιο του Άρη Ελουστόντο, ο οποίος έχει παίξει και αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Real Sociedad στο προπέρσινο πλέον Europa League, στην πορεία του στο μάτς που έγινε στη χώρα των Βάσκων, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε με 2-0 από τους Βάσκους. Επαναλαμβάνω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση ο Άρης Ελουστόντο.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ ήθελα να πω ότι ξεκίνησε η προετοιμασία, απόντες, παρόντες κλπ. Το απουσιολόγιο τι λέει, Στέλιο?
1: Καταρχήν από σήμερα υπάρχει διπλή προπόνηση για την ομάδα. Το πρωί κανονικά στην εφημερία και το απόγευμα στις 6 ώρα έχουν ραντεβού οι ποδοσφαιριστές. Οι απόντες γνωστοί, οι δύο που έχουν την εξτρά άδεια, ο Ζήφκοβιτς και ο Ζαφίρης, οι δύο που είναι στο παγκόσμιο κύπελο, ο Μπάμπα και ο Σάντσες, με οι Tech and Sport κάνουν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα για Καμαρά, Μιχαηλίδη και Θημιάννη. Αυτοί είναι συνολικά οι απόντες από το πρόγραμμα του Αλέσιο Λύση, ο οποίος σήμερα για πρώτη φορά έδωσε και το στίγμα των σκέψεών του στο βίντεο της συνέντευξης που παρουσιάστηκε μέσω του επίσημου καναλιού της ΠΑΟΚ στο YouTube, με μια μικρή, απαντώντας σε 5-6 γρήγορες ερωτήσεις, έδωσε ένα στίγμα των σκέψεών του ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος και χθες στην προπόνηση, μιλώντας από τους φοιτητές πριν την ένταξη της πρώτης προπόνησης, είπε ότι έχουμε καιρό να γνωριστούμε, προς το παρόν προέχει η δουλειά στον αγωνιστικό χώρο και στις προπονήσεις. Αυτά σύντοφορα και τους απόντες του ΠΑΟΚ από τις προπονήσεις. Στους παρόντες υπάρχει αρκετή πιτσιρικαρία, αρκετοί ποδοσφαιριστές που θα περάσουν από το μικροσκόπιο του Αλέσιο Λύση και των συνεργατών του, για να αποφασιστεί ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο την επόμενη Δευτέρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και ένα όνομα το οποίο βγήκε πιθανού συνεργάτη του, του Αλμπέρτο Χινές.
1: Ο Αλμπέρτο Χινές είναι ήδη εδώ. Είναι ήδη με την ομάδα, απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Ο Αλμπέρτο Χινές θα είναι ο γυμναστής της ομάδας, ο γυμναστής του ΠΑΟΚ. Τον είχε μαζί του και στη Μιραντές και στην Οσασούνα ο Αλέσιο Λύση. Οι άλλοι δύο συνεργάτες του αναμένεται να βάλουν τις επόμενες μέρες ο βοηθός, ο assistant coach, μαζί με τον αναλυτή που ήταν μαζί αυτή η τετράδα στην Οσασούνα την περσινή αγωνιστική περίοδο. Ο Αλμπέρτο Χινές είναι ήδη εδώ, ήδη δουλεύει μαζί με την ομάδα. Φαίνεται κιόλας και στα βιντεάκια της ΠΑΟΚ από την προπόνηση, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Προφανώς θα ανακοινωθεί μαζί με τους άλλους δύο καινούργιους συνεργάτες του Αλέσιο Λύση.
0: Μάλιστα. Και για τα μεταγραφικά τα υπόλοιπα, Στέλιο, ξέρουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στην άμυνα. Ο Ελουστόντο και είναι ένας. Ακούστηκε και παίζει το όνομα του Χατζηδιάκου που μπορεί να είναι ο δεύτερος, αλλά και του Γιαννούλη. Ψάχνονται όλοι και το θέμα είναι ότι η άμυνα, εν αρχή είναι η άμυνα φυσιολογικά, γιατί εκεί υπάρχουν και τα κενά, νομίζω.
1: όχι μόνο αριθμητικά να το δεις, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Μιχαηλίδη ουσιαστικά παίκτη πρώτης ομάδας στα στόπερ, οι υπόλοιποι είναι οι νεαροί, ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης, ο Αβράμπος και ο Πιατσιόνακ, οι υπόλοιποι στόπερ. Μόνο ο Μιχαηλίδης είναι ο ουσιαστικά παίκτης πρώτης ομάδας, οπότε γρήγορα πρέπει να γίνει κινήσεις στην άμυνα. Σίγουρα το όνομα του Ελιστόντο δίνει κάτι παραπάνω από αυτό που τουλάχιστον σε επίπεδο βιογραφικού και παρουσίας από τον Κετζιόρα, γιατί ουσιαστικά ο Ελιστόντο θα έρθει να πάρει τη θέση του Κετζιόρα στο κέντρο της άμυνας σε σχέση με το περσινό σχήμα. Το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο με την Κοπενχάγη, μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα από τη Δανία, τι ακριβώς θα ζητήσει από τον ΠΑΟΚ, και φυσικά δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει και σε μια ακόμα απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αλλά αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι. Σίγουρα αυτή τη στιγμή προέχει η ενίσχυση της άμυνας με δύο, δεδομένα με δύο κεντρικούς αμυντικούς, και το θέμα του αριστερού μπακ, το οποίο απασχολεί τον ΠΑΟΚ και δεν έχει τελειώσει, αυτό του Δημήτρη Γιαννούλη, που επίσης είναι μια σημαντική μεταγραφική υπόθεση, την οποία ο ΠΑΟΚ δεν την έχει αφήσει. Το γεγονός ότι δεν ακούγεται κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξέλιξη ή δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί αρνητικά. Ίσα-ίσα που τώρα που δεν ακούγεται τίποτα είναι ίσως και το καλύτερο δυνατό για αυτή την πολύ δύσκολη μεταγραφή που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως. Κάτι άλλο και τελευταίο να σε ρωτήσω όσον αφορά στην προετοιμασία της ομάδος. Από την πρώτη μέρα διαπιστώσαμε ότι έκαναν θεραπεία ο Ντεσπότοφ και ο ΜΕΙΤΕ, ενώ έκαναν ατομικό πρόγραμμα ο Θημιάνης, ο Καμαρά και ο Μιχαηλίδης. Ο Καμαρά είναι ακόμη ένα χρόνο παίχτης του ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό. Ο Θημιάνης ομοίως. Ο Ντεσπότοφ έχει εγχειριστεί. Ο ΜΕΙΤΕ έχει το γνωστό πρόβλημα, γιατί κλάταρε την προηγούμενη χρονιά. Μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα θλάση ή οτιδήποτε άλλο φυσιολογικά. Και ακολούθησε θεραπεία, έτσι.
1: Έχει το θέμα στο ισχύο, ναι.
0: Το ισχύο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά δεν μάθαμε αν θα συνεχιστεί η θεραπεία ή αν κάποια στιγμή στην Ολλανδία π.χ. μπουν. Είναι νωρίς ακόμη να συζητάμε αυτά, νομίζω.
1: Θα φανεί με τις επόμενες μέρες και σίγουρα στην Ολλανδία θα φανεί. Ο Ντεσπότοφ και είναι από χειρουργείο, οπότε είναι στα όρια του φυσιολογικού να είναι πολύ σταδιακή η επανένταξή του στην ομάδα. Ο Καμαρά ακόμα τον ταλαιπωρεί εκείνη η θλάση που υπέστη στο τελικό με τον Όφη, στο τελικό του κυπέλου. Να δούμε και πώς θα μπει ο Καμαρά. Ο ΜΕΙΤΕ ολόκληρο το διάστημα των διακοπών επίσης ακολουθούσε ένα ειδικό πρόγραμμα ταυτόχρονα με τις διακοπές του, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε θα μπει με την ομάδα και ο ΜΕΙΤΕ αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, και ο Μιχαηλίδης, ο οποίος και αυτός στο διάστημα των διακοπών του ταυτόχρονα με το διάστημα της εκούρασης είχε ένα ειδικό πρόγραμμα αποφόρτισης από το ζήτημα που αντιμετώπιζε το γόνατο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, μήπως έχεις άποψη για αυτό το που έγινε γνωστό σήμερα, ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πάει για το Σίλτς?
1: Πολύ δύσκολη περίπτωση. Το δημοσίευμα του Ιταλικού του Ματέο Αντριάνι μέσα αναφέρει πως ήδη εκτός του ΠΑΟΚ που του έχει κάνει μια ρελαϊκή πρόταση, ήδη το έχουν κατάσταση πρόταση και η Μπαρτσελόνα και η ΑΝΔΕΦΕΣ. Ενώ πολύ πιθανό είναι να του κάνει πρόταση και η Φενέρμπαξε. Πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, παίκτης Ευρωλίγκας, με εντυπωσιακούς μέσους όρους, αλλά επαναλαμβάνω, όταν ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην ίδια πρόταση μαζί με ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα ή η ΕΦΕΣ, καταλαβαίνεις που έχει φτάσει ο πύχης, που έχει φτάσει στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Δύσκολη περίπτωση. Αν ισχύει αυτό, ότι μαζί με τον ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται και η ΕΦΕΣ και η Μπαρτσελόνα, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι. Να πω και το εξής, επειδή ρωτάνε φίλοι ακροατές αυτή τη στιγμή με μήνυμα, τα φιλικά παιχνίδια, λέει, του ΠΑΟΚ ποιος θα τα δείξει, ξέρουμε?
1: Το Open.
0: Δεν έχει γίνει γνωστό. Το Open.
1: Ναι.
0: Τελικό είναι αυτό,
1: Το Open, απλά δεν ξέρουμε αν θα είναι στην κανονική τηλεόραση ή αν θα είναι στο υβριδικό το Open.
0: Μάλιστα. Ποιο από τα δύο κανάλια θα το δείξει, φυσιολογικά?
1: Ναι, το Open σίγουρα θα δείξει τα παιχνίδια. Απλά τώρα ή θα το δούμε στην κανονική βερσιόν του καναλιού στο επίγειο, ή θα το δούμε στο υβριδικό, δηλαδή στις smart τηλεοράσεις, αν πατήσει το κόκκινο κουμπί που δείχνει το υβριδικό κανάλι του κάθε σταθμού.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αυτά από το Στέλιο Στεριάδη και από το ρεπορτάζ που δόθηκε όσον αφορά το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος πάει για την πάει για τις μεταγραφές πλέον και στο ποδόσφαιρο μετά τον Ελουστόντο, ο οποίος έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και μέσα στην εβδομάδα θα έρθει φυσιολογικά από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Η επόμενη κίνηση θα είναι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, η απόκτηση του Μαυροπάνου, όπως επίσης του Χατζηδιάκου, του Παντελή Χατζηδιάκου, όπως επίσης και η απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Χατζηδιάκος, Ελουστόντο και Γιαννούλης είναι οι πρώτες κινήσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις μεταγραφές και νομίζω ότι είναι σαν ξεκίνημα, είναι καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ θωρακίζεται στην άμυνα και ο Γιαννούλης θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο Ελουστόντο, έμπειρος παίκτης, 7 τελευταία χρόνια στην Real Sociedad, αρχηγός, δεν έφυγε ποτέ από εκεί, Βάσκος, από τους παίκτες που μπορούν να παίξουν απευθείας ενδεκάδα και να κάνει ένα ωραίο δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, σαν βασικό τον παίρνουνε. Το Χατζηδιάκο τον παίρνουνε για αναλλακτική αντικετζιόρα, δηλαδή κάτι σαν τον Κετζιόρα, ο οποίος βεβαίως ήταν και βασικός γιατί ο Λόβρεν και ο Βολιάκο ήταν αλλού. Άρα λοιπόν τώρα θα έχει τρεις τουλάχιστον παίχτες που μπορεί να χρησιμοποιεί ανά πάση στιγμή ο κύριος Λύση, αλλά θα πάρουν και τέταρτο, λένε οι πληροφορίες, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και ένα τέταρτο παίχτη. Τον Χατζηδιάκο, οι τελευταίες πληροφορίες που έχω λένε ότι θα τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, λένε οι τελευταίες πληροφορίες από την Κοπεχάγη. Ενώ ο Ελουστόντο έρχεται ελεύθερος, έχει τελειώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του, με την Real Sociedad, και έχει μιλήσει και με τον Αλέσιο Λύση. Του έχει εξηγήσει ο Λύση τι θέλει να κάνει στην ομάδα, ποιος ήταν ο ρόλος του κλπ. Και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα της, μεταγραφής του Ελουστόντο. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Λοιπόν, επειδή η ώρα πήγε 4.30 και έχω να μιλήσω για Άρη, έχω να μιλήσω για Ερακλή, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ αμέσως μετά σε συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει και για Μουντιάλ. Αλλά τώρα θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με φουλ δράση.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Άρη. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μεταγραφή για την οποία σας είπα πριν από λίγο. Θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την μεταγραφή η οποία έχει γίνει. Και στον Ηρακλή υπάρχει η συμφωνία με τον Τσιντότα μετά τον Γιώργο Αθανασιάδη, και για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Όμως τώρα θα πάμε να μείνουμε λίγο στα του ΠΑΟΚ, αλλά θα πάμε πρώτα στα του Μουντιάλ, γιατί ο Μέση με δύο ακόμη γκολ τα οποία έβαλε χτες, για άλλη μια φορά απέδειξε ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη, όπως τουλάχιστον λένε και οι ειδικοί. Αλλά θα πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και πρώην προπονητή, ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος στη διάρκεια του Μουντιάλ θα μας δίνει κατά καιρούς τα σχόλιά του για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καλησπέρα, κύριε Αλεξίου.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Ζέστη, και βέβαια, ζέστη.
0: Πολύ ζέστη, πραγματικά.
1: Χαμός
0: γίνεται. Ναι, χαμός. Ήθελα να πω βέβαια ότι και ο Μέση μας κάνει, και βλέπουμε, χωρίς να παίζει την μπαλάρα η Αργεντινή, χωρίς αμφισβήτηση, αλλά χτες σε δύο περιπτώσεις καθάρισε, έχασε και το πέναλτι. Γενικά δηλαδή, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Γενικά τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει το μεγάλο ενδιαφέρον για το Μουντιάλ. Είδαμε τα πρώτα παιχνίδια από όλες τις ομάδες και τώρα σιγά σιγά θα διαμορφωθούν και θα περάσουν οι δύο πρώτοι για να μπούμε μετά στη μεγάλη μάχη που είναι του νοκάουτ. Εκεί θα δούμε άλλα παιχνίδια, τώρα βλέπουμε άλλα παιχνίδια. Οι δυνατοί επικρατούν μέχρι στιγμής, επικρατούν οι δυνατοί. Θα πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε τρομερά παιχνίδια.
0: Άρα, από εδώ και πέρα αρχίζει το καλό, ας πούμε.
1: Ναι, από εδώ και πέρα αρχίζει το καλό. Κοίταξε Νίκο, άμα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και ξεκινήσουμε από τον πρώτο όμιλο, το Μεξικό πέρασε σίγουρα και περνάει και δεύτερο η Νότια Κορέα.
0: Ναι.
1: Είχαν αυτοί οι δύο. Αν πάμε στον άλλο όμιλο, το δεύτερο, ο Καναδάς και η Ελβετία είναι οι δύο ομάδες που θα περάσουν. Στον τρίτο όμιλο είναι η Βραζιλία με το Μαρόκο. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και θα περάσουν και οι δύο αυτοί.
0: Ναι, τώρα η Σκωτία και αυτή κουνιέται λίγο, η Σκωτία. Αλλά εντάξει. Okay,
1: κουνιέται, αλλά μπορεί σαν τρίτη να περάσει και αυτή. Γιατί θα περάσουν και κάποιοι σαν τρίτες.
0: Σαν τρίτη, ναι, σωστά. Τέταρτος όμιλος. Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει. Και θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ Αυστραλία και Παραγουάη, που δίνουν λίγες πιθανότητες παραπάνω στην Αυστραλία.
0: Αυστραλία, μάλιστα. Πέμπτο όμιλο, η Γερμανία, σίγουρα.
1: Η Γερμανία πέρασε.
0: Εδώ τι γίνεται τώρα.
1: Και πιστεύω ότι και αυτοί οι Ελεφαντοστοί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί βγήκε και η Γερμανία υπόφερε πάρα πολύ. Προηγήθηκαν 1-0 και κερδίσαν 2-1 με ανατροπή στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.
0: Βεβαίως.
1: Θα περάσει και αυτή η Ελεφαντοστούνικα. Είναι πολύ καλή ομάδα και παίχτες που τρέχουν και έχουν και ποιότητα.
0: Μπέρδεμα υπάρχει στον έκτο όμιλο, όπου η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, η Ιαπωνία 4, η Σουηδία 3, την Ισία 0. Βέβαια, αλλά εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί βλέπουμε Ολλανδία, Ιαπωνία και μπορεί η Σουηδία που δεν κάνει καλό. Αυτό σαν τρίτη μπορεί να περάσει. Ολλανδία, Ιαπωνία σίγουρα και η Σουηδία σαν τρίτη.
0: Μάλιστα. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος πρώτη μετά έκανε και νίκη προχτές, 4 βαθμούς. Το Ιράν 2, το Βέλγιο 2 και 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία.
1: Εδώ είναι ανοιχτά όλα. Έκανε μεγάλη νίκη η Αίγυπτος προχτές το 3-1. Με ανατροπή είναι ανοιχτά και το Βέλγιο έφερε 2 ισοπαλίες. Θα κρυθεί στην τελευταία αγωνιστική ποιοι θα περάσουν. Μπορεί και εδώ μετά να έχουμε... και ο τρίτος.
0: Και εδώ έχουμε μετά την Ισπανία που έχει 4 βαθμούς και από εκεί και πέρα γίνεται ψιλοχαμός, γιατί έχει Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακροτήρι 2 και Σαουδική Αραβία 1, αλλά η Σαουδική Αραβία αν κερδίσει στο τελευταίο παιχνίδι, με δεδομένο ότι η Ισπανία με την Ουγγαρία δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αν κερδίσει η Σαουδική Αραβία, μπορεί ο Δόνης να περάσει.
1: Ναι, έτσι όπως τα λες είναι, Νίκο, εδώ να γίνει μεγάλη μάχη. Εντάξει, τώρα η Ισπανία έχει διαφορά από, και από τους τρεις, αυτούς σαν ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ουρουγουάη του Μπιέλσα, του προπονητή που το συμπαθώ και όλα και έχει μεγάλη τρέλα σαν προπονητής, έφερε δύο ισοπαλίες και δεν είναι σίγουρο γιατί παίζει με την Ισπανία τελευταία αγωνιστική και ναι. Δεν ξέρουμε τι. Είναι ένας όμιλος ανοιχτός εδώ πέρα.
0: Ανοιχτός.
1: Την Ισπανία οι άλλοι τρεις παίζουν.
0: Ναι, γιατί αν χάσει η Ουρουγουάη από την Ισπανία και κερδίσει η Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι, που δεν ξέρω αν είναι και εύκολο, γιατί και το πράσινο ακροτήρι δεν είναι κακή ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα.
1: Θέλω να σου το πω, πολύ καλή ομάδα. Τρέχουνε.
0: Πολύ καλή.
1: Να δηλαδή από πράσινο ακροτήρι, αυτοί φαριστού, από εκεί πρέπει να δουν παίχτες.
0: Ναι,
1: ομάδες,
0: οι οποίοι δεν είναι και ακριβοί αυτοί οι παίχτες. Δεν είναι και ακριβοί γενικότερα.
1: Και από εκεί πρέπει να δούνε, άμα έχουν σκάουντερ, να δούνε, έχει από αυτές τις χώρες πάρα πολύ καλούς παίχτες.
0: Αυτή την ομάδα, στο πράσινο ακροτήρι έπαιζε ο Βαρέλα, να πούμε.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια. Πάμε στον επόμενο όμιλο, όπου η Γαλλία και η Νορβηγία μάλλον έχουν τελειώσει, γιατί η Σενεγάλη και το Ιράκ έχουν από 0, οι άλλοι έχουν 6. Γεια σας, έχει τελειώσει εκεί.
1: Ναι, τελείωσε η Γαλλία και
0: Νορβηγία.
1: Και η Νορβηγία είναι η Νορβηγία, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έδειξε καλό πρόσωπο. Εντάξει, η Γαλλία έχει μια εντεκάδα τρομερή. Νομίζω θα πάει πολύ ψηλά, αλλά είπαμε στα knockout match ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ναι. Στον άλλο όμιλο, Αργεντινή 6, Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία 0. Αργεντινή, πολύ καλή
1: πρόκληση. Αργεντινή θα περάσει, πιστεύω θα περάσει και η Αυστρία. Μου άρεσε πάρα πολύ χθες. Αδικείται αυτό το αποτέλεσμα. Οι Αυστριακοί παίξαν πάρα πολύ καλά χθες με την Αργεντινή. Τους βάλαν πολύ δύσκολα, τους βάλαν βαθμό δυσκολίας μεγάλο. Νομίζω ότι οι Αυστριακοί θα περάσουν με καλή ομάδα.
0: Μάλιστα, πάμε στον επόμενο όμιλο, όπου έχουμε την Κολομβία με 3 βαθμούς. Εδώ έχουμε λίγο να... Βέβαια σήμερα παίζουνε, θα έχουμε από εδώ εξέλιξη. Κολομβία 3 βαθμοί, 1 νίκη. Η Πορτογαλία 1 βαθμός. Νομίζω ότι έχει μια πολύ καλή ελπίδα να δούμε το Κονγκό. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει το Κονγκό, το οποίο έφερε ισοπαλία με την Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι. Το Ουσμπεκιστάν 0 βαθμούς, και αυτός δεν είναι κακή ομάδα του Ουσμπεκιστάν, αλλά 0 βαθμούς, και εδώ είναι μπερδεμένος. Σήμερα είναι τα παιχνίδια, έτσι κι αλλιώς.
1: Σήμερα είναι, και θα φανεί σήμερα να εξαρτηθεί και η Πορτογαλία τι θα κάνει με το Ουσμπεκιστάν και τι θα κάνει και η Κολομβία με το Κονγκό. Σήμερα το Κονγκό δεν είναι εύκολο, τρέχουν. Τους είδες.
0: Ναι. Καλή ομάδα.
1: Σκυλιά του πολέμου. Ναι, πολύ δύσκολο.
0: Σκυλιά, πραγματικά. Ναι. Στο τελευταίο όμιλο, η Αγγλία έχει κάνει νίκη, η Γκάνα έχει κάνει νίκη, και αυτοί δεν παίξανε. Δεύτερη αγωνιστική, τώρα παίζουνε. Αγγλία-Γκάνα, ο Παναμάς με 0 και η Κροατία με 0. Εδώ τι βλέπουμε, ένα ματσέκι.
1: Εδώ βλέπουμε, Νίκο, με εντυπωσίαση η Αγγλία, αν και είναι loser στο Μουντιάλ. Ήταν πολύ καλή στο παιδί μου την Κροατία. Δεν ξέρουμε, χρόνια περιμένουμε την Αγγλία να πάει μέχρι το τελικό. Κάνανε πολύ καλά παιχνίδια με τους Κροάτες. Οι Κροάτες είναι λίγο μια ομάδα κουρασμένη, είναι σε μεγάλη ηλικία και νομίζω ότι εδώ θα εξαρτηθεί. Ο Παναμάς είναι η πιο αδύναμη ομάδα από τους τρεις.
0: Ναι. Εδώ βέβαια να πω ότι σήμερα είναι το μάτς, Αγγλία-Γκάνα, στις 11 ώρα το βράδυ, Ελλάδος. Στις 8 η ώρα μπορεί ο κόσμος να δει το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Πρέπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο να κερδίσει. Αν δεν κερδίσει είναι βρώμα. Αλλά θα μπερδευτεί δηλαδή ακόμη περισσότερο. Και σήμερα το βράδυ θα δούμε και το Αγγλία-Γκάνα στις 11. Αλλά τα ξημερώματα έχουμε Παναμάς-Κροατία, ωραίο ματσάκι. Ναι, Κολομβία-Κονγκό, 5 ώρα τα ξημερώματα. Σε βλέπω να μην κοιμάσαι πάλι σήμερα.
1: Μία η ώρα το βλέπω οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει, δεν μου φεύγει. Μέχρι τις 3 το βλέπω. Μετά.
0: Ναι, δύο αρχίζει τώρα. Δύο θα δεις ένα ημίχρονο από ό,τι βλέπω. Παναμάς, Κροατία.
1: Εχθές που βλέπαμε το παιχνίδι τη Γαλλία που στο ημίχρονο του βγάλουν όλους έξω.
0: Ναι, άλλο πάλι αυτό.
1: Εκενώθηκε το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια στην Αμερική.
0: Καταρακτώδης βροχή, χαμός έγινε.
1: Χαμός και λέω τι γίνεται. Περίμενα δεύτερο ημίχρονο και τους βγάλουν όλους έξω. Και από ό,τι σε 10 λεπτά δεν είναι άδεια στο γήπεδο. Ξύδευε,
0: ναι, γιατί μα έχει εκεί 100 θύρες, είναι δυνατόν. Δεν είναι σαν την Τούμπα που στο 5-6 έχει δύο θύρες όλους και όλους και ο ένας παίχτης φάει στον άλλον, ή τέλος πάντων σαν το Χαριλάου ή σαν τα γήπεδα δικά μας. Εμείς είμαστε 100 χρόνια πίσω, είμαστε το 1960 ακόμα. Αυτοί έχουν προχωρήσει τώρα. Τα γήπεδα τα βλέπω εγώ και παθαίνω κατά θέλω υπογλώσσιο με αυτά που βλέπω. Δηλαδή αυτά, είναι, αυτά τα γήπεδα είναι άλλο επίπεδο. Δεν είναι, χαίρεσαι να πηγαίνεις, έτσι δεν είναι?
1: Τι χαίρεσαι, εδώ πέρα ο γιος μου είναι στην Αμερική και με είπαν το πιο φθηνό. Να σκεφτείς, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι $1,000 να δεις ένα αγώνα. Και δεν λέμε να δεις τώρα μεγάλες ομάδες. Εκεί πάει στα 4.000 δολάρια.
0: Πάω δηλαδή να δω Ιορδανία, Αλγερία και πληρώνω ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το...
0: Τι λέει.
1: Είπες να πληρώσεις $1,000. Είναι για μεγάλα πορτοφόλια το Μουντιάλ, δεν είναι για...
0: Το Μουντιάλ, ναι, πανάκριβο.
1: Φαντάσου, Νίκο, ο τελικός εισιτήριο που καίγεται 12.500.
0: Το τελικό και ποιος ξέρει που θα είναι, πάνω στο 8ο διάζωμα θα είναι.
1: Και που θα είναι.
0: 12.500. Τι γίνεται, τρελαθούμε τελείως.
1: Είναι μεγάλα
0: νομίζω τα... Νομίζω, δεν ξέρω τώρα από πλευράς εσύ προπονητικά, από πλευράς ποιότητος, πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, δες, Νίκο, βλέπω όλοι παίζουν το 4-3-3 ή 4-2-3-1 πες το, και παίζουν και πολύ με τρεις πίσω στην άμυνα.
0: Χρησιμοποιούν πολύ το 3-5-2, ε.
1: Ναι, το 3 το βλέπω όμως σε ομάδες που είναι λίγο αδύνατες, θα κάνουν άμυνα, γίνονται πεντάδα.
0: 5-3-2.
1: Όταν έχουν δύσκολο αντίπαλο, το κάνουν, παίζουν πεντάδα πίσω, 5-4-1.
0: Αυτό όμως δεν είναι κακό, δεν είναι κακό σύστημα όταν παίζεις με ομάδα μεγαλύτερης εμβέλειας.
1: Έτσι, δεν είναι κακό. Και προσπαθούν να κλείσουν τους χώρους, παίρνουν το
0: Να μην φάνε γκολ, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Και άμα έχεις κανένα γρήγορο μπροστά παίχτη για αυτά, μπορείς να τους κάνεις καμιά αντεπίθεση, το παλεύουν έτσι. Αλλά γενικά δεν βλέπω κάτι καινούριο σε θέματα τακτικής. Όλοι πλέον παίζουν το ίδιο. Είμαι 4, είμαι 3. Δεν είδα κάτι το διαφορετικό
0: κάτι από πλευρά
1: προπονητών. Είδα πίεση μπροστά, κάποιες ομάδες πιέζουν μπροστά, κάποιες κάνουν άμυνα κάτω από το κέντρο, δηλαδή αυτά που τα συνηθισμένα. Δεν είδα κάτι καινούριο, μπορώ να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο καινούριο που είδαμε στο Μουντιάλ είναι η αποφάση των διαιτητών.
0: Αυτό είναι τρομερό. Τον άλλο τον έβγαλε κόκκινη κάρτα, γιατί υπάρχει καινούριος κανονισμός που λέει όταν βάζεις το χέρι στο στόμα και μιλάς, απαγορεύεται αυτό. Πλέον είναι κόκκινη. Άκου να δεις. Φοβερό, έχει γίνει και αυτό σε ένα παιχνίδι. Όπως επίσης και κίτρινη κάρτα. Άλλαξε και κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Τη δείχνει σε μένα και έρχεται μετά, αλλάζει και την δείχνει σε σένα. Δηλαδή είναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Πιστεύω ότι γίνονται πολλές αλλαγές και πρέπει και εδώ στην Ελλάδα να πάρουν ακριβώς αυτό που κάνει η UEFA για να το φέρουν και στην Ελλάδα, γιατί να μάθει και ο κόσμος, γιατί θα γίνονται παρεξηγήσεις.
0: Έτσι, δηλαδή, έτσι Αλέξη, επειδή
1: τώρα που είδες Νίκο, άντε να γινόταν ξέρω εγώ σε ένα τέρμπι. Έβαλε το χέρι ο άλλος, μίλησε και έφαγε
0: κόκκινη. Μα αν το λέει ο κανονισμός όμως, τελείωσε.
1: Ο κανονισμός το λέει, αλλά ο κόσμος το ξέρει, πρέπει να το μάθει.
0: Πρέπει να το μάθει. Και επίσης να ρωτήσω κάτι, εσύ έπαιξες δεκαετία 80 και 90 ας πούμε, τότε δεν υπήρχε, όχι VAR, ούτε KAR, δεν υπήρχε τίποτα. Και οι σφαγές που τρώγατε ήταν εξωγήινες, πραγματικά, έτσι.
1: Εξωγήινες, και όταν έβρεχε παίζαμε σε λάσπη μέσα, δεν είχε το χώρο να τραβάει το νερό και να παίζει. Ήταν ασφομαχία.
0: Λασπομαχία κανονική. Τώρα βέβαια με το VAR, με το βοηθό που υπάρχει για τα offside, με το σύστημα ελέγχου των offside, με το σύστημα για την γραμμή τέρματος, με αυτό το σύστημα που έχει κάμερα ο διαιτής επάνω του και το ίντερνετ κλπ. Και τραβάει και τις φάσεις. Φοβερό αυτό, βλέπουμε από το διαιτή. Πώς το βλέπει ο διαιτητής τη φάση κλπ. Αυτό όλο μας δίνει την εντύπωση ότι ίσως δούμε 50-ρίσχες διαιτησίες. Και δεν θα έχουμε τις σφαγές, αυτό είναι σίγουρο, των προηγούμενων ετών, όταν πήγαινε και ειδικά στη δεκαετία του 70 ή του 60, ξέρω εγώ, πήγαιναν οι ομάδες κάτω στην Αθήνα, χάνανε από τα αποδυτήρια. Γιατί εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι, ναι, ούτε τηλεόραση, τώρα ούτε
1: δεν,
0: τίποτα.
1: Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα είναι, πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ δύσκολα θα γίνουν λάθη με αυτά που κάνει η UEFA. Δύσκολα θα γίνουν λάθη.
0: Δύσκολο να γίνουν και μακάρι να τα ακολουθήσουμε και στην Ελλάδα για να δούμε και 50-ρίσια πρωταθλήματα, έτσι, αυτό. Γιατί αν υπήρχε την εποχή του 18, αν υπήρχε το σύστημα αυτό του VAR με τον Κομίνη στην Τούμπα, δεν θα είχε ακυρωθεί τον γκολ του Βαρέλα, μάλλον θα είχε μετρήσει από την αρχή και θα πήγαιναν όλοι και θα ήταν ένα 0 και ο Πάκος θα ήταν πρωταθλητής. Το κλεμμένο εκείνο πρωτάθλημα του 18.
1: Αυτή τώρα είναι πλέον δεν μπορεί να κάνουν σφαγή. Δεν γίνονται πλέον. Σωστά. Άμα φέρουν όλα τα μηχανήματα αυτά που κάνει η UEFA εδώ και εδώ πέρα, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και να θέλει ο διαιτητής, δεν γίνεται.
0: Θα τον υλοποιήσουν. Θα υπάρχει και βαρίστας, θα εκτεθούν όλοι μαζί. Τώρα μια που μιλάμε και είπαμε για τη λέξη ΠΑΟΚ, υπάρχει καινούριος προπονητής, 40 στον ΠΑΟΚ, 40 ετών, μαζί ο κύριος Αλέσιο Λύση, μαζί με τον επίσης 40 Λέω Μάτος και τον επίσης 40 Αντρέ Βιερίνα, εποχή των 40 στον ΠΑΟΚ δηλαδή. Τι βλέπεις να γίνεται με τον καινούριο προπονητή?
1: Βεβαίως, τώρα θέλει να στηρίξει τον προπονητή του καινούριο. Ήρθε αργά ο άνθρωπος και πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία και πρέπει να τον βοηθήσουν, ειδικά ο Βιερίνια που ξέρει το υλικό, να τον πούνε σε ποιες θέσεις παίζουν, να του δώσουν κασέτες και βίντεο να δει την ομάδα που έπαιζε στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Έχει πολλή δουλειά ο νέος προπονητής για να τους μάθει. Θέλει χρόνο δηλαδή, πολύ ο άνθρωπος, για να δει περίπου και τι μεταγραφές θέλει, καταλαβες. Είστε λίγο αυτό, αργά και πρέπει. Τώρα του πέσαν όλα μαζί του παιδιού.
0: Όλα μαζί, ναι.
1: Και τώρα του πέσαν όλα μαζί και πρέπει να το βοηθήσει ο Βιερίνια και ο Μάτος που ξέρει κάποιους παίχτες από παλιά που ήταν συμπαίχτες του, να τον βοηθήσουν να του πούνε του ανθρώπου ότι ο Ζήφκοβιτς παίζει δεξιά, ο Τάισον παίζει αριστερά, δηλαδή να τον μάθουν τις θέσεις. Να ξέρει
0: έχει ενημερωθεί εδώ και 15 μέρες, διαβάζει και βλέπει τον ΠΑΟΚ, έχει δει πολλά μάτς, πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα έχει δει, λένε οι πληροφορίες. Και παράλληλα έχει το Μάτος και το Βιερίνια, ειδικά ο Βιερίνια που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, τον ενημερώνει για τα πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Μα έτσι και πρέπει, θετικό. Έτσι πρέπει. Γιατί έτσι πρέπει. Σε ένα περιβάλλον άνθρωπος άγνωστος. Και πρέπει σιγά σιγά ο Βιερίνια και ο Μάτος να τον πολιάσουν μέσα στα πολιτήρια για να μάθει και το υλικό. Να μάθει την οτροπία αυτό των παιχτών, να μάθει το βασικό DNA του ΠΑΟΚ, να τον μιλήσουν για τον κόσμο. Είναι πολλά που πρέπει να το παιδί να το βοηθήσουν.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ δεν βασικό είναι αυτό τώρα, Αλέξη.
1: Του, κατάλαβες τι λέω. Ναι, αν είχε μπροστά του ένα μήνα, ήταν πιο εύκολα για αυτόν. Αυτός τώρα μπαίνει αμέσως στα βαθιά. Ξεκινάει προετοιμασία. Κατάλαβες τι λέω.
0: Εντάξει, δεν έχει κάνει ένας παίχτης ο οποίος θα πάρουν δύο center back φυσιολογικά, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ο πρώτος θα είναι ο Ελουστόν, ο αρχηγός της Real Sociedad. Θα είναι ο ένας που θα πάρουν. Ο άλλος θα είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος. Και ακούγεται και το όνομα του Γιαννούλη, ότι μπορεί να κλείσει και ο Γιαννούλης μέσα στην εβδομάδα. Τρεις μεταγραφές στην άμυνα. Καλές κινήσεις νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να το δέσει. Αν πάρει τον Γιαννούλη είναι μια λίρα 100, πάρα πολύ καλό. Θα κλείσει τη θέση από το αριστερού μπακ. Ο στόπερ Ισπανός είναι και άμα έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν θα είναι, θα είναι καλός πιστεύω. Ο Χατζηδιάκος είναι στην εθνική ομάδα και αυτός θα βοηθήσει άμεσα, ξέρει και την ελληνική νοοτροπία. Σιγά σιγά πρέπει να δουν τι θα γίνει στον χώρο του κέντρου. Αν θα μείνω ο Σντόεφ, αν θα μείνω Μεϊτέ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο Ζαφίρης. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ποιοι θα μείνουν.
0: Ο Μεϊτέ θα μείνει, αλλά έχει πρόβλημα τραυματισμού και κάνει θεραπεία, δηλαδή ξεκίνησε με θεραπεία τη χρονιά, καταλαβαίνεις. Και λέγεται ότι τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα είναι έτοιμος. Τι να το, δηλαδή μιλάμε ότι θα έχει μείνει πολύ πίσω αν είναι έτσι. Αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι. Δεν ξέρω.
1: Είναι ένα θέμα. Αυτό γιατί είναι βαρύ κορμί και αυτό θέλει παιχνίδι και προετοιμασία.
0: Βέβαια. Βαρύ κορμί.
1: Προετοιμασία είναι βαρύ κορμί. Καταλαβαίνεις. Άμα μείνει έξω, δύσκολα να επανέλθει.
0: Και αν δεν κάνει προετοιμασία, ακόμη χειρότερα.
1: Πέρσι, πότε ήρθε, είδες πώς ήταν. Μόλις έκανε προπονή και αυτά ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ναι, όταν έκανε προετοιμασία με τον Λουτσέσκο την Περσίνη, ουσιαστικά μία προετοιμασία έκανε τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει κάνει αυτό κάτι άλλο.
1: Είναι το σχαρί αυτό, θέλει προετοιμασία, θέλει τρέξιμο, θέλει... Το σχαρί του είναι για μόνο για πολλή προπόνηση.
0: Για πολλή προπόνηση, σωστά. Συμφωνώ 1000%. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μεσντόεφ, αν θα μείνει. Όχι αν αποφασίσουν να το κρατήσουν ή να το
0: κρατήσουν. Εσύ τι θα έλεγες, για Μεσντόεφ τι θα έλεγες.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι το συμβόλαιο ότι είναι ένα 200-300. Αν δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα
0: κάτι. Το Μεσντόεφ
1: 1,2. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πρέπει να αποφασίσουν αν μπορεί να βοηθήσει. Ή να φέρουν ένα νέο παίχτη πιο φρέσκο για να αλλάξει λίγο και το στάτους η ομάδα. Δεν ξέρω, είναι ρίσκο πάντως να πάρουν μια απόφαση. Αν πρέπει να μείνει, ναι. Πρέπει να φύγει. Και το ξέρουν καλύτερα αυτοί που είναι μέσα στα αποδυτήρια και αυτοί που και τι δουλειά έχει κάνει όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να βρουν center for οι δύο πιτσιρικάδες, και ο Μύθι είναι πάρα πολύ καλός και ο Χατζη.
0: Α, όχι, είναι... ο Χατσίδης.
1: Ο Χατσίδης και ο Μύθου είναι πάρα πολύ μεγάλο ταλέντα. Πρέπει σιγά σιγά να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί θα ανεβάσουν και την αξία τους στο χρηματιστήριο. Ο Κωνσταντέλιας είναι λίρα 100, να είναι καιρός να μπορέσει να τραβήξει πλέον τον ΠΑΟΚ στην πλάτη του. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, τι θα γίνει με τον Τάισον, πρέπει να αποφασίσουν πάλι οι διοικούντες και οι παράγοντες εκεί που ασχολούνται, πρέπει να αποφασίσουν. Γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει να έξω αριστερά, οπωσδήποτε.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Από δεξιά πες είναι ο Ζήφκοβιτς μαζί με τον Πιτσιρικά, αν
0: πέσουν και οι δύο. Και τον ναι, το Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι, κάνει εγχείρηση ο Ντεσπότοφ και δεν ξέρω αν θα είναι καλά κλπ. Θα δούμε.
1: Ναι, κοίταξε, οι δύο αυτοί πρέπει να δέσει την αριστερή πλευρά. Και πρέπει οπωσδήποτε να φέρει center for.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Μύθου, πρέπει να φέρουν center for οπωσδήποτε. Γιατί
0: ο, είναι και ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι, ο Γερεμέγεφ. Είναι απλό, από ό,τι διαβάζω δεν θα μείνει ο...
0: Γιακουμάκης.
1: Ο Γιακουμάκης πρέπει να φέρουν ένα παίχτη αξίας, γιατί εκεί πρέπει να ρίξουν τα λεφτά, γιατί τα λεφτά τα παίρνει αυτός που παστελώνει τα γκόλ.
0: Βεβαίως. Μία ερώτηση τελευταία. Σαν προπονητή και πρώην ποδοσφαιριστή. Ναι. Όταν αλλάζει ένας προπονητής, υπάρχουν παίχτες τους οποίους δεν τους προτιμούσε ο προπονητής ο προηγούμενος, ο Λουτσέσκου. Δεν τους γούσταρε. Όταν αλλάζει ένας προπονητής, αλλάζει και η ψυχολογία του παίχτη που δεν το χρησιμοποιούσε ο προπονητής ο προηγούμενος και λέει τώρα σε αυτόν θα δείξω ότι μπορώ να μπας και αρπάξω την ευκαιρία.
1: 100% Νίκο, είναι αυτό που λες.
0: 100%.
1: Το βέβαια. Μπορεί να μην είχε κάποια συμπάθεια ο Λουτσέσκο σε μένα, ας πούμε, και να έρθει ο άλλος ο προπονητής και να σε συμπάθει. Να σε πιστέψει πιο πολύ αυτό το δρόμο.
0: Ναι, βέβαια, αυτό
1: συμβαίνει, ναι. Μπορούμε να δούμε καινούργια και πρόσωπα πλέον. Είναι αναλόγως τη δουλειά που θα κάνει ο προπονητής και τι θα δει ο κάθε προπονητής. Ο κάθε προπονητής, Νίκο, έχει και διαφορετική ματιά.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ακριβώς τι θέλει να παίξει και... Πιστεύω ότι είναι αυτό που λες 100% ότι παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής μπορεί να τους δούμε να έχουν χρόνο συμμετοχής με τον καινούργιο προπονητή. Συμβαίνει αυτό πάντα στις ομάδες.
0: Συμβαίνει. Ωραία, κάνα μια ωραία κουβέντα όπως πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη Αλεξίου για τη συζήτηση. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Η Λοιπόν, ακούσατε τον Αλέξη Αλεξίου, μας τα είπε ωραία, όπως πάντα. 5 και 2 λεπτά, πρέπει να πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, Δελτίο Ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ, μία εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, την οποία θα σας δώσω, και ρεπορτάζ για Άρη Ηρακλή. Έχουμε επίσης συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ, την οποία θα ακούσετε. Ρεπορτάζ από τις ομάδες της Αθήνας, τις οποίες θα δίνουμε τι κάνουν οι ομάδες της Αθήνας, οι αντίπαλοι των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο πάλι μαζί.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μην.

πάλι εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.